0: Salmo? Che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα.
1: Oh, yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: the kiss of fire.
1: Ακούτε, Radio Gamma.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, και ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λιακάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 20. Οι άλμοι θα πλένουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο, και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άλμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά επιρροτικά. Τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα επιρροτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα σήμερα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τη ζωτική σημασία θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης για νέο κύμα στρατιωτικών πλήγματων. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν πάνω από την Ισικής, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στις λιμενικές πόλεις Μπαντάρα, Μπάς, Κοναράκ και Τζαμπαχάρ. Σε τμήματα των περιοχών αυτών καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Το τοπικό παράρτημα των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Τραμπ απείλησε με τη σειρά του ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

Στα δικά μας τώρα, η υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών ήρθε και πάλι με ιδιαίτερη ένταση στην δημοσιότητα. Μετά την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε τελικά να κληθούν στην συγκεκριμένη επιτροπή, τόσο ο Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο Ταλ Ντίλιαν. Η επεισοδιακή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν άφησε κανένα απολύτως περιθώριο για παρερμηνίες ή αυταπάτες. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε μια πλήρη οχυρωματική θεσμική αναδίπλωση, μετατρέποντας με πρωτοφανή τρόπο τον κανονισμό της Βουλής σε ένα κενό περιεχομένου χαρτί, προκειμένου να υψώσει ένα απροσπέλαστο τείχος προστασίας. Με μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, η κυβερνητική παράταξη προτίμησε να ρίξει πυκνό σκοτάδι και όχι άπλετο φως στην αγωνιώδη προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου που πλήττει βάναυσα τον πυρήνα του κράτους δικαίου αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Η κατηγορηματική και απόλυτη άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να κάνει δεκτά τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κλίση και εξέταση κομβικών μαρτύρων ξεχύλισε το ποτήρι της οργής. Πρόκειται για πρόσωπα των οποίων η κατάθεση κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη σύνδεση των κομματιών του παζλ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός και πρώην ισχυρός Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, και ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας. Εταιρεία Συντελέξα, που έχει βεβαίως τεράστια εμπλοκή στο συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν θα κληθεί κανένας από τους δύο να καταθέσει. Δεν θα κληθούν να καταθέσουν. Η αντιπολίτευση, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/5 της Επιτροπής, όπως ρητά και απαρέγκλητα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για την υποχρεωτική κλίση μαρτύρων, προσήλθε στη συνεδρίαση με σκοπό να εκκινήσει μια ουσιαστική και διαφανή διαδικασία ελέγχου. Ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή άρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, δια του εισηγητή της Μάκη Βορύδη, επιστράτευσε ένα έολο επιχείρημα. Ισχυρίστηκε ότι οι Δημητριάδες και Ντίλιαν, ως ιδιώτες πλέον και μη κατέχοντες δημόσια αξιώματα τη δεδομένη στιγμή, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού που επιτρέπουν την υποχρεωτική κλήτευση. Η ερμηνεία αμφισβητείται κάθε νομικής και λογικής βάσης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο υποθέσεων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος. Το να υποστηρίζει κανείς ότι ένα πρόσωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο των αποφάσεων κατά την επίμαχη περίοδο των παρακολουθήσεων ή ο επιχειρηματίας που παρήχε το επίμαχο λογισμικό δεν μπορούν να ελεγχθούν επειδή παρετήθηκαν ή επειδή είναι ιδιώτες, αποτελεί μια σαθρή θεωρία ασυλίας. Αν γινόταν δεκτή αυτή η λογική, ο κάθε κρατικός λειτουργός θα μπορούσε να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο απλώς και μόνο υποβάλλοντας την παραίτησή του. Η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να ενδύσει την πολιτική της άρνηση με το μανδύα της νομιμότητας κατέρευσε με εκοφαντικό τρόπο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής προχώρησε σε μια αποκαλυπτική κίνηση που εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβερνητική παράταξη. Παρουσίασε ένα επίσημο αδιαφυσβήτητο έγγραφο από το 2022, το οποίο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ίδιου του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών, Θανάση Μπούρα. Το έγγραφο εκείνο, ο κύριος Μπούρα ζητούσε επισήμως την κλίση και εξέταση του Ταλ Ντίλιαν, κάνοντας χρήση ακριβώς του ίδιου άρθρου του κανονισμού που σήμερα η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει ως μη εφαρμόσιμο. Η αποκάλυψη αυτή γκρέμισε κάθε νομικό ισχυρισμό της πλειοψηφίας, αποδεικνύοντας ότι η στάση της δεν υπαγορεύεται από κάποιον σεβασμό στους θεσμούς, αλλά από μια λογική 2 μέτρων και 2 σταθμών. Το 2022, υπό την αφόρητη πίεση κοινής γνώμης, η κυβέρνηση προσποιούνταν ότι επιθυμεί την έρευνα. Σήμερα, από τα στοιχεία σφίγγουν τον κλειό, η ίδια κλίση θεωρείται παράνομη. Η μεταβολή αυτή δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια έμεση ομολογία ενοχής και μια απέλπιδα προσπάθεια προστασίας των εμπλεκόμενων προσώπων, όπως εκτιμάει η αντιπολίτευση. Το πολιτικά οξύμορο και ταυτόχρονα το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο Ταλ Ντίλιαν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν είχε αρνηθεί να προσέλθει. Αντίθετα, εμφανιζόταν πρόθυμος να καταθέσει, έχοντας μάλιστα στην κατοχή του κρίσιμα έγγραφα, συμβάσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία, που κατά τις ίδιες πηγές αποδεικνύουν τη στενή συνεργασία της εταιρείας του με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
για τη λειτουργία του Predator. Ο φόβος των αποκαλύψεων είναι που οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στο να επιβάλλει το κοινοβουλευτικό μπλόκο. Η προοπτική ενδεχομένως να βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής αμήλικτα στοιχεία που θα επιβεβαίωναν το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων μεταξύ ΑΕΠ και Predator, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά από την πρώτη μέρα, τρομοκράτησε το κυβερνητικό επιτελείο. Η επιλογή της συγκάλυψης επομένως δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση, αλλά ένα οργανωμένο ψυχρό σχέδιο άμυνας απέναντι τελικά στην ίδια την αλήθεια. Μετά από όλα αυτά, βέβαια, η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν μονόδρομος. Το Πασόκ, διαπιστώνοντας ότι η διαδικασία έχει μετατραπεί σε μια κακόγουστη παροδία χωρίς ίχνος θεσμικής σοβαρότητας, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Αρνούμε να νομιμοποιήσει την παρουσία και τον ευθελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας μια συντονισμένη προσπάθεια φίμωσης της Βουλής.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα και πάμε σε μια υπόθεση η οποία απέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι η Πάτρα είχε καταστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν ξέρουμε τι γίνεται σήμερα, ένα σημείο διαμετακόμισης ζώων, υποτίθεται συντροφιάς, τα οποία όμως μετακινούνταν στην Ευρώπη για άλλους λόγους. Και χθες υπήρξε μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία ουσιαστικά επικύρωσε τον πρώτο βαθμό με κατηγορούμενες δύο αλλοδαπές, οι οποίες είχαν αναλάβει αυτή την εργασία και τελικά σταματήθηκαν έπειτα από σοβαρές παρεμβάσεις που έγιναν από τα φιλοζωικά σωματεία της χώρας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οργάνωσης, η κυρία Ελισάβετ Σίνη. Κυρία Σίνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αν έκανα κάποιο λάθος να με διορθώσετε, γιατί θέλω να πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι έτσι ή όχι?
1: Βασικά είμαστε Ομοσπονδία Ζωοφυλικών Σωματείων Ελλάδος, έτσι να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλές ομοσπονδίες. Πολύ σωστά τα είπατε. Το συμβάν έλαβε χώρα στις 24 και 25 Ιανουαρίου το 2019, όπου δύο αλλοδαπές με δύο βανάκια προσπάθησαν να περάσουν από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ιταλία, 36 ζώα, εκ των οποίων 28 σκύλοι και 8 γάτες, τώρα με προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Mm-hmm. Βρετανίδες ήταν αυτές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, Βρετανίδες ήταν και οι δύο κυρίες που διαμένουν εδώ πέρα μόνοι μας, μόνοι κάτοικοι, ας πούμε, της Ελλάδος. Mm-hmm. Τα βανάκια έχουν βάση στη Ζάκυνθο, από τη Ζάκυνθο ξεκινήσανε για να ταξιδέψουν προς το εξωτερικό. Μετά από ελέγχους που γίνανε σε αυτά τα ζώα, έτσι, και από την κτηνιατρική υπηρεσία, υπήρχαν ζώα από διάφορες περιοχές της χώρας, όχι μόνο από τη Ζάκυνθο, από Κεφαλονιά, από Πάτρα. Ένας κύριος από την Τίνο βρέθηκε στην Αθήνα, το οποίο ήταν δηλωμένο απώλεια το συγκεκριμένο ζώο, κυνηγόσκυλο. Mm-hmm. Και από την Αθήνα βρέθηκε να ταξιδεύει μέσα σε ένα από τα δύο βαν. Φυσικά ο σκύλος επιστράφηκε στον πρώτο ιδιοκτήτη που είχε, έτσι. Στους ελέγχους που έγιναν, πολλά ζώα δεν είχαν δεν τα είχαν γράψει στη βάση δεδομένων τότε, μητρών ζώων τώρα, δηλαδή το microchip με τον καινούργιο ιδιοκτήτη ή την αλλαγή παλό ιδιοκτήτη, καινούργιο ιδιοκτήτη από το Δήμο, δηλαδή, μιας και μιλάμε για δέσποτα ζώα, προς τον καινούργιο ιδιοκτήτη. Κάποια ζώα ήταν περασμένα αλλού στο διαβατήριο και αλλού μέσα στο μητρό ζώων, δεν συμβαντίζαν αυτά τα δύο μαζί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια τακτική που γίνεται συνέχεια όσο αφορά τη μεταφορά ζώων που στο εξωτερικό. Εδώ μόνο και μόνο από τη στιγμή που είχαμε ένα ζώο, κυνηγόσκυλο, που είχε δηλωθεί απώλεια, καταρρύπτουμε πλέον τους ισχυρισμούς ότι το κάνουμε για να σώσουμε τα ζώα από τον δρόμο, το κάνουμε για να διαφυλάξουμε τα ζώα και όλα αυτά που ισχυρίζονται πολλά φιλοζωικά σωματεία και πολλοί εθελοντές. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί οι Δήμοι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, με αποτέλεσμα να αφήνουν τα φιλοζωικά σωματεία και τους εθελοντές να κάνουν στην ουσία ό,τι θέλουν, με όποιο τρόπο θέλουν. Δηλαδή, βρίσκω εγώ ένα ζώο, το παίρνω, δεν το δηλώνω στην αρμόδια αρχή όπως η νομοθεσία μου ορίζει και το κάνω ό,τι θέλω. Μπορεί να το σκοτώσω, μπορεί να το πετάξω αλλού, μπορεί να το δώσω στην Ελλάδα, μπορεί να το δώσω στο εξωτερικό.
0: Τα συγκεκριμένα ζώα, κυρία Σίνη, πού πηγαίνανε? Δηλαδή, όχι πού πηγαίνανε, γεωγραφικά υποθέσατε πού, ενώ ποιο ήταν το μέλλον τους?
1: Ήτανε το, συγγνώμη.
0: Το μέλλον τους. Των ζώων αυτών.
1: Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, σε αυτό θα έλεγα τώρα. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την τύχη των ζώων, χρειάζονται κάποια νομοποιητικά έγγραφα, τα λεγόμενα traces, τα οποία να δηλώσω και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Δεν είναι κάτι που το λέει η Ελλάδα, είναι για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μετατρέσεις λοιπόν, το οποίο εκδίδονται από τις νομοκτηνιατρικές υπηρεσίες, διασφαλίζεται η χνηλιασιμότητα των ζώων. Δηλαδή φεύγουν κάποια ζώα από εδώ και ξέρουμε τότε θα πάνε στη Βρετανία, ότι είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχαν τρέσεις στη συγκεκριμένη
0: μεταφορά
1: των ζώων.
0: Άρα τι υποπτεύεστε, κυρία Σύνη, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Τι υποπτεύεστε, πού πήγαιναν αυτά τα ζώα δηλαδή?
1: Δυστυχώς αυτό κανένας δεν μπορεί να το πει. Από τη στιγμή που δεν διασφαλίζεται η χνηλιασιμότητα των ζώων, οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί το οτιδήποτε ότι πάνε τα ζώα. Δηλαδή, για τη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει η ευθανασία. Στις 14 μέρες τα ζώα μέσα καταφύγεται κοιμίζουν. Γιατί λοιπόν οι Άγγλοι, και να δηλώσω ότι η μισή μου καταγωγή είναι Αγγλική, γιατί είναι ο μπαμπάς μου Άγγλος, γιατί λοιπόν οι Άγγλοι να υιοθετήσουν ζώα από την Ελλάδα και να μην υιοθετήσουν ζώο από το καταφύγιο της Αγγλίας, να σώσουν ένα ζώο από εκεί?
0: Να το ρωτήσω λοιπόν διαφορετικά. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι τα ζώα αυτά, τα οποία δεν έχουν χνηλιασιμότητα, δεν μπορεί κανένα να βρει από που ήρθαν δηλαδή, τα στέλνουν σε εργαστήρια για πειράματα κλπ. Αληθεύει ή όχι?
1: Υπάρχουν από ξένες οργανώσεις διάφορα ντοκομέντα που έχουν βγει και τα έχουμε δει όλοι και στα social media, ότι πολλά ζώα καταλήγουν σε εργαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι από εδώ να πούμε ότι ναι.
0: Όχι, αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Αλλά υπάρχει, βεβαίως υπάρχει αυτή η πιθανότητα, και μάλιστα είναι οργανώσεις στο εξωτερικό, έτσι, και της Γερμανίας το έχουν πει, και της Ολλανδίας, και της Αγγλίας το έχουν πει. Δεν είναι λίγες φορές δηλαδή που ακτιβιστές έχουν ελευθερώσει ζώα.
0: Μάλιστα. Τώρα, χτες ήταν το εφετείο, έτσι.
1: Χτες λοιπόν ήταν δεύτερου βαθμού, δεν εμφανίστηκαν καθόλου. Στο πρώτο βαθμό υπήρχε καθαρά καταδίκη για παράνομη μεταφορά και πορεία ζώων στροφιάς 12 μήνες στη μία, που δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο, και 9 μήνες στη δεύτερη με τριετή αναστολή. Χτες δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο εφετείο, οπότε αυτομάτως ισχύει η πρώτη καταδικαστική. Να τονίσω ότι είναι η δεύτερη καταδικαστική που αφορά γενικά την Πάτρα. Είχαμε πάλι το 2015 άλλο ένα συμβάν με ζώα από την Πάτρα. Πάλι είχαμε κερδίσει εκεί. Οπότε φαίνεται η Πάτρα έχει την πρωτιά σε αυτό, να το λέμε και αυτό.
0: Είναι κόμβος διαμετακόμιση ζώων δηλαδή.
1: Είναι. Ειδικά το λιμάνι, είναι κομβικό σημείο το λιμάνι. Έτσι, δεν υπάρχουν πολλοί έλεγχοι. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι από όλες τις απόψεις, και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν και κυρώσεις και προς τους τιμιάτρους που υπογράφουν τα διαβατήρια και δεν τα έχουν δηλώσει μέσα στο Μητρό Ζώων. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να υπάρξουν και κυρώσεις προς όλους και προς τους δήμους, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο ο άλλος να φορτώσει ζώα και να τα πάρει στο εξωτερικό. Οι συγκεκριμένες αλλοδαπές, σε συνέντευξη δικιά τους, είχαν πει ότι μεταφέρανε 1500 ζώα το χρόνο. Και επί 5 χρόνια φτάνει στις 1000 ζώα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και αν σκεφτούμε ότι φεύγουν και από το αεροδρόμιο, φεύγουν και ο δικός από τα σύνορα, έχουν υπάρξει και πολλές συλλήψεις εκτός Ελλάδας και με ζώα που είναι από την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμός, οπότε είναι λογικό ότι κινεί τις υποψίες για το τι γίνονται αυτά τα ζώα. Εξάλλου, αν θες όντως να δώσεις τα ζώα για υιοθεσία, κανένας δεν λέει όχι στις υιοθεσίες. Να γίνει όμως νόμιμα, με τα νόμιμα έγγραφα, τα τρέσεις, τα διαβατήριά τους, την εξουσιοδότηση που πρέπει να φέρουν μαζί τους όποιος έχει μεταφέρει τα ζώα, γιατί πάνω από 5 ζώα θεωρείται εμπορικό τύπου αποστολή. Μέχρι 5 ζώα μπορείς να μετακινηθείς μέσα στην, να βγεις εκτός της Ελλάδας. Δηλαδή, αν εγώ φύγω με τα 5 ζώα μου, είμαι ωραία, καλυμμένη. Φεύγω και ξαναμπαίνω στην Ελλάδα. Πάνω από 5 θα πρέπει να κάνω τα σχετικά έγγραφα.
0: Ναι, γιατί δημιουργούνται υπόνοιες ότι πάνε για κάπου αλλού μαζικά. Κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Το είναι απολύτως φυσιολογικό όταν δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι, και στα φυγοζωικά σωματεία. Όταν, ας πούμε, βλέπουμε παντού καταφύγια 100-200 ζώα μέσα, είναι λογικό ότι δημιουργούνται πάρα πολλές υπόνοιες για το τι συμβαίνει. Και ακόμα και ένα προπολίτη, άμα ρωτήσει, σου πει ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Κυρία Σύνη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει

0: Fix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο το είχαμε σχολιάσει και παλιότερα, αλλά νομίζω πως καμιά φορά ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο ντεζαβού. Γιατί χθες είδαμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ντόναλντ Τραμπ να περνάει να χαιρετάει τους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών της συμμαχίας και ο κύριος και ο πρωθυπουργός της χώρας να στέκεται, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς, περιμένοντας να τον χαιρετήσει ο Πλανητάκης, ο οποίος πέρασε εκεί πέρα, χαιρέτησε τους υπόλοιπους, δεν τον κοίταξε καν και προχώρησε παραπέρα. Είναι σημειολογικό, θα μου πείτε τώρα τι έγινε, αλλά ξέρω εγώ, μου δείχνει κάτι σημειολογικό όλο αυτό το πράγμα. Έχει ξανασυμβεί, γι' αυτό το λέω.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που έχει μνήμη και θυμάται αρκετά πράγματα. Θυμάται τι είχε πει ο Μητσοτάκης για αυτόν προεκλογικά στην Αμερική. Και ο Τραμπ είναι ένας από τους ανθρώπους που το κρατάνε. Δεν είναι ο τύπος που θα το ξεπεράσει.
0: Ναι, καλά, και στη Μελόνη της έχει κάνει το θάνατο της αρκούδας τελευταία.
1: Ακριβώς. Απλώς συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Και στο ενδιάμεσο κάποιοι θα έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του, όσοι τον έχουν πικράνει ή όσοι τον έχουν κατηγορήσει. Το έχουμε δει και με, όπως και πολύ σωστά επισημάνατε, το έχουμε δει και με τη Μελόνη αυτό, τώρα που, επειδή είναι πιο πρόσφατο και αυτό. Ακριβώς η ίδια συμπεριφορά. Αυτός είναι ο Τραμπ. Μην περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, δεν έχουμε άλλες σκέψεις. Προφανώς έτσι λειτουργεί ο ίδιος. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
1: Αλλά εδώ είναι το ζητούμενο. Πρέπει ένας πρωθυπουργός πάντα να είναι προσεκτικός για ηγέτες άλλων χωρών ή και για υποψήφιους άλλων χωρών ηγετών. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην παίρνουμε θέσεις. Γιατί είδατε τα πράγματα πώς αλλάζουν. Μπορεί να έχουμε μια άριστη σχέση με... Να είχε ο Μητσοτάκης μια άριστη σχέση με τον Biden. Δεν ξέρω πόσο ήταν δυνατόν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν μια άριστη σχέση, υποτίθεται μεταξύ τους. Αλλά να όμως που ο αμερικανικός λαός έφερε κάποιον άλλον στο προσκήνιο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε, δεν πρέπει να βρίζουμε και πρέπει να σεβόμαστε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των χωρών.
0: Εδώ πέρα υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι ίσως και πιο σοβαρό από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ποιο είναι αυτό? Ο Τραμπ πήγε στη Σύνοδο Κορυφής, ουσιαστικά έριξε γέφυρες πολύ σημαντικές εκθιάζοντας τον Ερντογάν, ουσιαστικά ανοίγοντας και πόρτες για να τους βάλει εκ νέου στο πρόγραμμα των F-35, γιατί μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις από το Κογκρέσο, αλλά μας έχει δείξει ο Τραμπ ότι πολλές φορές αυτά τα παρακάμπτει, άρα μπορεί να το παρακάμψει και αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εγώ τουλάχιστον δεν μ' άρεσε η εικόνα που είδα. Τον είδα στριμωγμένο εκεί σε μια γωνίτσα να κάνει δηλώσεις για το ενδεχόμενο να αποκτήσει καλύτερες εξοπλιστικές δυνατότητες στην Τουρκία, αλλά ήταν μόνος του σε μια γωνία εκεί στο περιθώριο της Συνόδου και έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, τις οποίες δεν ξέρω και αν τις άκουσε κανένας άλλος, εκτός από εμάς βεβαίως, που υπερπροβλήθηκαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε συμμαχίες και όταν παραχωρούμε πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει δεδομένα αποτελέσματα. Πράγμα που φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό δεν τα έχει πάει καλά. Έχουμε παραχωρήσει πολλά πράγματα, έχουμε δώσει στην Αμερική πάρα πολλά πράγματα, όπως με τα πετρέλαια που έχουμε κάνει την περιοχή της Κέρκυρας, όπως στρατόπεδα που έχουμε παραχωρήσει, αεροπορικές βάσεις, όλα αυτά. Τι πήραμε γι' αυτά? Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει τίποτα, ούτε εγγυήσεις ούτε τίποτα. Και φαίνεται αυτό με τη συμπεριφορά που λαμβάνει ο Πρωθυπουργός σε τέτοιους είδους συνόδους όπως του ΝΑΤΟ.
0: Ξέρετε αυτό το εντυπωσιακό που έχει... ποιο είναι. Ναι, ολοκληρώστε και θα ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι ξέρετε, ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που λέει πολλά και κάνει άλλα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω στο λόγο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την Τουρκία, η S-400 που έχει πάρει από τη Ρωσία, που δεν μπορεί να τα διαθέσει πουθενά, γιατί είναι η συμφωνία τέτοια. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία. Προσωπικά το αμφιβάλλω ότι θα γίνει κάποιο deal για τα S-35. Δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολο αυτό. Έχει τους S-400 που είναι αγκάθι τεράστιο και δεν έχει τρόπο να τα ξεφορτωθεί. Δεν μπορεί να τα δώσει κάπου.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεστε σε τι δύσκολη θέση είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Όμως,
0: δεν τη βλέπω σε δύσκολη θέση, εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να πω το εξής. Ανεξαρτήτως θα γίνει με τα F-35, έχετε ένα δίκιο. Είναι προβληματικό το τι θα γίνει για το αν θα μπορέσει τελικά να τα πάρει, δεδομένου ότι έχει τους S-400 και δεν ξέρει τι να τους κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, και συνέχεια βάζει μπλόκο το Κογκρέσο. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι παρακάμπτει πολλές φορές το Κογκρέσο με διάφορους τρόπους, νομικούς συνήθως τις περισσότερες φορές. Αυτό όμως θα το δούμε, μένει να το δούμε. Ξέρετε τι άλλο μου κάνει φοβερή εντύπωση? Ότι πήγε ο Τραμπ στην Άγκυρα και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Την ώρα που η Τουρκία, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που η Τουρκία είχε στείλει υψηλότατη εκπροσώπηση στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, έχει μια ρητορική εναντίον του Ισραήλ που υποτίθεται είναι ο πιο στενός σύμμαχος στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτείων, και παρόλα αυτά δεν βρέθηκε να αντιμετωπίζει τη μήνυ του Αμερικανού Προέδρου. Αντίθετα, εμείς που σε όλα, όπως είπατε και δίκιο έχετε, λέμε ναι, yes, men κτλ. Βρισκόμαστε στο περιθώριο. Αυτό είναι φοβερό που σημαίνει.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και ξέρετε, είτε τους συμπαθείς είτε όχι, πρέπει να τους βγάλεις το καπέλο. Ξέρουν να διαπραγματεύονται. Ξέρουν να πάρουν το τίποτα και να το κάνουν μεγάλο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Το έχουν πετύχει αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα από αυτό. Αλλά ξέρετε, ήθελα να σας πω το εξής, ότι αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες που είχαμε ξανασυζητήσει, σας είχα πει ότι ο πόλεμος αυτός με το Ιράν θα τραβήξει για πολύ, δεν θα τελειώσει. Και αρχίζουμε και βλέπουμε πάλι σημάδια, άντε πάλι πάμε προς την ένταση. Δεν νομίζω ότι το timing αυτό είναι όλο τυχαίο. Δηλαδή να προσπαθεί ίσως ο Τραμπ, ίσως τώρα λέμε, προσπαθούμε να μπούμε στο κεφάλι του Τραμπ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά ίσως προσπαθεί να κασεσυχάσει την Τουρκία, να δείξει ότι πάει να την ικανοποιήσει για να πετύχει κάποιο άλλο στόχο που αυτός ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό με τον Τραμπ. Σημασία έχει όμως ότι το Ισραήλ βγήκε και είπε αυτά που είπε.
0: Ναι, το Ισραήλ τελικά μίλησε εξ ονόματος της Ελλάδας, προφανώς, και εξ ονόματος της Ελλάδας μίλησε, γιατί να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, τα συμφέροντά του υπερασπίζει τον Νετανιάχου, αλλά μίλησε και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, εν πάση περιπτώσει, που είναι υποκατοχήν. Αλλά αυτά τα λέει ο Νετανιάχου, δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να τα πει ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αντί να τα λέει ο Έλληνας πρωθυπουργός.
1: Αυτά που θα έπρεπε να λέει ο Έλληνας πρωθυπουργός κάθε μέρα και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε σύνοδο που βρίσκεται, το είπε ο Νετανιάχου για μας. Δηλαδή να πείστε αυτό το πράγμα. Πού είναι η δικιά μας εξωτερική πολιτική, που λένε ότι τα έχουμε πάει πολύ ώρα έξω. Πού τα έχετε πάει ωραία έξω? Δεν έχουμε λύσει απολύτως τίποτα. Πάμε 12 μίλια αύριο το πρωί. Το έχουμε λύσει. Και έρχεται ένας Νετανιάχου να πει το αυτονόητο. Και πραγματικά στην προκειμένη περίπτωση δεν λέει και ψέματα. Αλήθεια είναι. Είναι μια χώρα επιθετική. Έχει τη μισή η Κύπρο. Συνεχώς παραβιάζει τον αέριο χώρο της Ελλάδος και απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Είπε κάπου ψέματα?
0: Όχι, ακριβές ήταν αυτό που είπε, αλλά είναι ίσως και ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ταυτίζονται τα συμφέροντά μας. Άμα δεν ταυτίζονταν, είναι λίγο οξύμορο να περιμένουμε από
1: δεν
0: τον ηγέτη μια άλλη χώρα.
1: Εννοείται ότι ο Νετανιάχου δεν το έκανε γιατί μας αγαπάει.
0: Ναι, το έκανε γιατί τον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή.
1: Έχει συμφέρον. Ναι. Από την... Μα έτσι πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας. Μόνο που η Ελλάδα δεν το διεκδικεί αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική. Πάει και κάνει συμφωνίες, παραχωρεί τα πάντα και περιμένει στο φιλότιμο των άλλων χωρών να πούνε ναι, πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα. Αντί να δημιουργεί κλίμα και να επιβάλλει στους συμμάχους την στήριξη. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Αυτό είναι σαφές.
1: Και αυτή είναι η διαφορά με την ελληνική λύση και με τον Κυριάκο Βελόπουλο ως αντιμετώπιση στα εθνικά θέματα.
0: Αφενός έχουμε τα εθνικά, αφετέρου έχουμε και τα θεσμικά, γιατί χθες είχαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ένα ακόμα επεισόδιο της υπόθεσης των υποκλοπών που δυστυχώς δεν περιποιεί και τιμή στην Ελληνική Βουλή, υπό την έννοια ότι τελικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ενώ είχαν η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ταλ Ντίλιαν για να ρίξουν φως αυτή την δυσόδη υπόθεση. Τελικά η πλειοψηφία με ένα νομικίστικο τρόπο απέρριψε τις αιτήσεις αυτές με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να κληθούν, να μην πρέπει να κληθούν, να μην οδηγηθούν να κληθούν, να μιλήσουν στην Επιτροπή και να μην μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν νομίζω ότι πέφτεται από τα σύννεφα. Έχουμε δει ότι η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι εξεταστικές όλες αυτές είναι τσίρκο. Και φάνηκε από τα Τέμπη, από την...
0: από τον ΟΠΚΕΠΕ μετά.
1: Από την εξεταστική της ΟΠΚΕΠΕ. Η ίδια τακτική είναι. Το είχε πει, αν θυμάστε, το είχε πει ο Γεωργιάδης. Κάναμε την εξεταστική, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, αθώοι λέει. Αυτή είναι η τακτική της κυβέρνησης. Μην περιμένουμε κάτι. Δηλαδή τώρα εγώ ακούω, όποτε ακούω εξαρτηθεί, είναι για να βρει τα γέλια. Δεν θα μάθεις τίποτα και ούτε πρόκειται να γίνει τίποτα. Όσο είναι η κυβέρνηση αυτή, επειδή είναι τόσο διαφθαρμένη, όσο είναι στην εξουσία, δεν πρόκειται να έχουμε δικαιοσύνη. Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης αυτής, το κομμάτι πως έχει διαχειριστεί και έχει βάλει τη δικαιοσύνη σε τέτοια φάση, που να μην είναι αξιόπιστη. Ξέρετε, είναι 7 στους 10 Έλληνες που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Ναι.
1: Και αυτό λέει πολλά για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης.
0: Άρα λοιπόν, εξωτερική πολιτική προβληματική, θεσμοί, διαφάνεια, δικαιοσύνη προβληματικά. Τα πάει πουθενά καλά η κυβέρνηση, κύριε Παλούμπη?
1: Ναι, στο να υπερφορολογεί τον κόσμο. Εκεί τα έχει πάει τέλεια. Έχει γεμίσει χρήμα στο ταμείο από την υπερφορολόγηση, με το αποτέλεσμα η καθημερινότητα να είναι τόσο ακριβή που να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας.
0: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό αυτό πάντως, έτσι, γιατί κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο, εκτός από τα καινούρια σκάνδαλα που σκάνε μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά κάθε 15 μέρες, εν πάση περιπτώσει.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, ναι. Αν μου επιτρέπετε, θα σας πω, ξέρετε, ηρωνικά σας το είπα αυτό, με την, τα έχει πάει καλά. Σε ένα τομέα πράγματι όμως τα έχει πάει πολύ καλά η κυβέρνηση. Είναι ο τομέας των φίλων της.
0: Α.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, το 80% πήγε σε 5-6 εταιρείες τεράστιες που είναι οι φίλοι της κυβέρνησης και όλοι που είναι γύρω από αυτό το κομμάτι, οι κρατικοδίαιτοι δηλαδή, αυτοί έχουν πάει πολύ καλά και δεν θέλουν καμία αλλαγή κυβέρνησης. Το αντιλαμβάνουμε αυτό. Όμως για το λαό και για τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων της καθημερινότητας το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι αρνητικό. Και η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς έχει χάσει και την επαφή με την καθημερινότητα, με τον άνθρωπο της καθημερινότητας έχει χασεί η επαφή, δεν αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που περνάει. Νομίζουν ότι όλοι είναι οι τσέπες τους γεμάτες και μπορούν να κινούνται άνετα και χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα στα δύο λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι πήγε χθες στον Άριο Πάγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναφορικά με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν και εσείς ζητάτε κάτι από τη δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι δεν έχετε και ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση ότι κάπου θα βγει αυτό.
1: Εντάξει, είναι ο θεσμικός τρόπος που πρέπει να κινηθεί ο κάθε πολίτης, έτσι. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Αυτό είναι, ελπίζουμε κάποιες φορές ότι θα πέσουμε σε μια περίπτωση που θα μπορεί να τα δει τα πράγματα όπως πρέπει να τα δει και όχι να είναι κατευθυνόμενη από την κυβέρνηση. Αν και είναι λίγο αδύνατο όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, έχουμε δει ότι όλα πάντα έρχονται οι ανατροπές. Πάντως, είναι, προκαλεί αίσθηση και δείχνει πόσο σάπιο είναι το κράτος όταν ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βγαίνει και δίνει τέτοια καταγγελία για έναν πρωθυπουργό Πρέπει να έχει κινηθεί αστεπάγγελτα η εισαγγελέα. Τι λέτε, δε, κύριε Γεωργιάδη, για τον Τσίπρα, για ελάτε από εδώ να μας πείτε. Και όχι να χρειάζεται να γίνει μηνυτήρια αναφορά από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλούμπη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας τη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει 2 χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις 2 τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα στο ραδιογάμα, στους 94 μεγάκυκλους FM.

Ακούγοντας έτσι νοσταλγικά αυτό το καταπληκτικό κιθαριστικό που μας επιλέγει η ηχολήπτριά μας, δεν ξέρω πώς να αρχίσω, φίλες και φίλοι, σήμερα. Να αρχίσω από την καταστροφή που μας περιμένει, καθώς βουλιάζουν οι αγορές και ανεβαίνουν τα επιτόκια, ότι τα καύσιμα θα φτάσουν πάλι στο Θεό, ότι όλα τα βιομηχανικά προϊόντα πια θα είναι πλησίαστα, όχι ότι δεν είναι σήμερα, αλλά τέλος πάντων ελπίζαμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και θα πέσει. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για να φτιάξεις ένα δρόμο θα χρειαστείς τα τετραπλά χρήματα για τα υλικά. Όταν φτιάξεις ένα σπίτι θα χρειαστείς τα τετραπλά, για να μην πω τα πενταπλά χρήματα, για τα τσιμέντα, και πάει λέγοντας. Όλο αυτό, όλη αυτή η αλυσίδα της παραγωγής, της κατανάλωσης ενός κράτους, μιας χώρας, τεινάζεται στον αέρα. Και ιδιαιτέρως μιας χώρας σαν τη δική μας, που βρίσκεται ήδη στον αέρα κομμάτια. Και λέω κομμάτια, φίλες και φίλοι, γιατί τι άλλο να πω με αυτές τις συχαμάρες που ακούγαμε χτες, προχτές, αντιπροχτές. Έχουμε τώρα τρεις μέρες που παρακολουθούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να επαναλαμβάνεται, να επαναλαμβάνεται, να παίζει αυτό το άθλιο κομμάτι στις τηλεοράσεις κάθε μέρα, επί πολλές φορές την ημέρα. Δηλαδή μία προπαγάνδα μόνο και μόνο για να ακουστεί πόσο βρωμιάρης είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά όλη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς δηλαδή, το κόμμα, η Αμαλίας, το κέντρο των γραφείων του κόμματος, δεν πρόκειται, όπως είπε, να ακολουθήσει το σύστημα σε αυτό το λασπότοπο. Όμως επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει όριο, δεν μπορεί να σταματήσει κάποιους ανθρώπους μέσα της, τους έχει μέσα της, αδόνιδες, διαφόρους, κυρανάκηδες, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αφού δεν μπορεί να τους σταματήσει, τους χρησιμοποιεί. Τους βάζει, πατάνε κουμπιά που τους υποδεικνύει και τα πατάνε τη συγκεκριμένη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας δεν θα τσιμπήσει. Και δεν θα τσιμπήσει διότι έχει μάθει το μάθημά του. Και σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βραδάκι, μιλάει στο Περιστέρι, όπου εκεί καταλαβαίνετε θα γίνει χαλασμός και επιπλέον θα δώσει και απαντήσεις για πολλά τα οποία έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Θα δώσει τη δική του πλευρά της ιστορίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιστορία έχει πολλές πλευρές, οπότε έχει όμως και πραγματικά γεγονότα, έτσι. Ως εκ τούτου πρέπει να τα βλέπουμε όλα για να ξέρουμε σε ποιο σημείο μπορούμε να σταθούμε και να μελετήσουμε και να αποφασίσουμε, κυρίως έτσι, για ορισμένα πράγματα. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης κατόρθωσε να βγάλει τον Tal Dylan, τον Ισραηλινό δηλαδή, που πουλούσε το Predator στην Ελλάδα και σε διάφορες άλλες χώρες, το κατασκοπευτικό αυτό μηχάνημα, με το οποίο παρακολουθούσε το σύμπαν, έτσι, και κατόρθωσε να μην επιτρέψει δηλαδή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αυτοί οι δύο άνθρωποι, δηλαδή ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τότε για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη, να έρθουν στην επιτροπή της Βουλής και να καταθέσουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα ξεμπλέξει έτσι απλά ο κύριος Μητσοτάκης. Όλος ο κόσμος, όλη την αντιπολίτευση να πατήσει, τον Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να τον πατήσει αυτή τη στιγμή. Και όπως σας έχω πει εδώ και μέρες τώρα, έτσι που τα λέμε και τα συζητάμε, με τον Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται να μπορέσει ο Μητσοτάκης να βγάλει άκρη. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας μας, και αν και έχουμε πολλές αντιρρήσεις,
για τη συμπεριφορά του απέναντι στα διεθνή αλλά και στα γεωπολιτικά που αφορούν τη χώρα μας, όσες διαφορές και όσες αντιρρήσεις και να έχουμε, όταν ένας πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει σε μια τέτοια σύνοδο, οπωσδήποτε δεν θέλουμε ούτε να τα θαλασσώσει ούτε να βγει το κορόιδο της παρέας. Όταν όμως ο ίδιος αυτό το φτιάχνει, δηλαδή θέλει να είναι αυτός που είναι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο εμείς παρά να τον πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα όταν έρθει εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης για την τιμή των όπλων, και όπως λέγαμε και χθες, ήμασταν αόρατοι. Σε αυτή τη σύνοδο δεν υπήρχε, όχι μόνο η Ελλάδα ήταν αόρατη, ήταν αόρατη όλη η Ευρώπη. Για να είμαστε σαφείς και να ξέρουμε γιατί πράγμα συζητάμε, ο κύριος Ερντογάν κατόρθωσε να πείσει Ευρωπαίους και τον Τραμπ ότι εγώ είμαι η οδός. Εντάξει, από μένα θα περάσετε όλοι και από τον πάγκο του δικού μου χασάπι θα περάσετε για να δείτε ζάφτη σε αυτή την περιοχή. Η κατάσταση, φίλες και φίλοι, είναι ασημάζευτη. Δεν, η Ελλάδα ήτανε, μπορούσε, είχε τη δυνατότητα, διότι η Ελλάδα έδωσε πολλά. Έχει δώσει πολλά και στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσει να ξεχαστεί. Αντί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ και να τα κάνει όλα παζάρι, πήγε στο ΝΑΤΟ να μας μιλήσει για τις ευαισθησίες κάποιων χωρών. Αντί να μιλήσει για τις διεκδικήσεις της χώρας μας, μίλαγε για τις ευαισθησίες μας. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, για ποιες ευαισθησίες μιλάει? Όταν λοιπόν οι δημοσιογράφοι ρωτήσανε τον κύριο Ερντογάν για το κάζους μπέλι των 12 μιλίων, δηλαδή την απόφαση που έχει πάρει το κοινοβούλιο του ότι αν επεκτείνουμε έστω και ένα μίλι τα χωρικά μας ύδατα θα μας κηρύξει τον πόλεμο, ότι είναι αιτία πολέμου, και όταν ρωτήθηκε γι' αυτό λοιπόν και για τη γαλάζια πατρίδα, έδωσε τις απαντήσεις του. Και οι απαντήσεις του ήταν απαντήσεις σουλτάνου. Δηλαδή, τι θέλετε και απασχολείτε τον κόσμο, το λαό? Εμένα ο δικός μου λαός δεν έχει ιδέα για όλα αυτά. Μην απασχολείτε και τους Έλληνες με αυτά τα θέματα. Κατεβάστε τους λίγο τα vibe, ησυχάστε τους λίγο να κοιμηθούνε κι άλλο, να κοιμηθούμε κι άλλο, καταλάβατε? Λοιπόν, για να πάρθουν οι μίζες που πρέπει να πάρθουν από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρθουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο δικό μας χέρι είναι πόσο αντέχουμε αυτή την κατάσταση και πόσο όχι. Σε ό,τι δε αφορά τη γαλάζια πατρίδα, ο κύριος Ερντογάν, αλλά και στο κάζους μπέλι, μας έδωσε ακριβώς την εικόνα την οποία είχαμε εξ αρχής για το Σουλτάνο. Ότι να κάτσουμε στο τραπέζι οι ηγέτες, ότι αυτά είναι θέματα των ηγετών. Αναζητά ηγέτη δηλαδή στην Ελλάδα, γιατί ο Μητσοτάκης δεν του κάνει προφανώς. Έχει χάσει τη λάμψη του. Αναζητά λοιπόν ηγέτες για να κάτσουν στο τραπέζι μαζί να λύσουμε τα θέματα των θαλασσίων ζωνών, και εξακολουθούν και χρησιμοποιούν εδώ στην Ελλάδα τον όρο θαλάσσιες ζώνες. Δεν υπάρχουν θαλάσσιες ζώνες, φίλες και φίλοι. Υπάρχει η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάτι καταφέρει, το οποίο δεν το καταλάβαμε, δεν το ξέρουμε, για να μην πούμε και πράγματα που δεν γνωρίζουμε, έτσι, που δεν φαίνεται να έχει κερδίσει τίποτα, να μας πει εδώ πέρα τι κέρδισε. Πήγε εκεί για την τιμή των όπλων, ψέλισε κάτι για κάζους μπέλι, μίλησε για τις ευαισθησίες κάποιων χωρών που δεν λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις. Μάλιστα, ναι. Είναι δύσκολο να επιστρέφεις από μια σύνοδο στην οποία ο Σουλτάνος τα πήρε όλα. Βεβαίως είναι δύσκολο. Να μας πεις γιατί τα πήρε όλα και γιατί το επέτρεψες να τα πάρει όλα, και δεν φτάνει αυτό, γιατί δεν μπήκες μέσα στο ΝΑΤΟ
άσε τον Τραμπ. Οκ. Okay. Έχει την αρρώστια του με τον Ερντογάν και τους Τούρκους, γιατί μισεί τους Ευρωπαίους. Γιατί τους κάνει σκασάκια. Γιατί θέλει κι άλλα. Γιατί θέλει τη Γρυλανδία. Επιμένει. Έχει εξευτελιστεί τόσο καιρό και επιμένει για τη Γρυλανδία. Δικό του καπέλο. Δεν μας αφορά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις για τα F-35, φίλες και φίλοι, που πήρε ο Ερντογάν. Είναι και εξασφάλιση της συμμετοχής της Τουρκίας σε κοινά αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια. Εχθές στην Άγκυρα υπογράφηκαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ συμφωνίες με τους Ισπανούς, με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους. Ο κύριος Μακρόν με τα προβληματικά μάτια και γυαλιά, που βλέπει τον κόσμο με τα δικά του γυαλιά και όχι με τα γυαλιά του κύριου Μητσοτάκη και κάποιον ανοήτων εδώ στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το δυστύχημα είναι ότι όπως πάμε και λόγω ανυπαρξίας ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε οπλικά συστήματα από την Τουρκία. Αυτό που έλεγα εχθές, δυστυχώς σήμερα το αναφέρουν πολλές εφημερίδες. Πολλές ελληνικές εφημερίδες που τουλάχιστον ακόμα σέβονται τον εαυτό τους και βγάζουν τα πραγματικά γεγονότα στον αέρα. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Το ΝΑΤΟ, το πρώτο πράγμα, είναι δυνατόν να είσαι πρωθυπουργός Ελλάδος? Ιστορικότερη χώρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Κεντρικότερη χώρα σε όλο το χαρτί δεν υπάρχει. Και να βγαίνεις εχθές να μιλάς για κάζους μπέλη μέσα από τα δόντια σου και να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις δηλώσεις σου, να τις σχολιάσει, και ο κύριος Ρούτε να σφυρίζει αδιάφορα και να κάνει τον Κινέζο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα και να κάθεσαι εκεί και να χασκογελάς γύρω γύρω αμήχανα και να φωτογραφίζεσαι. Κάνε σαματά να σε μάθει όλος ο κόσμος. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Να υπερβείς την... πώς να το πω. Να υπερβείς το σκοτάδι. Να υπερβείς όλους αυτούς τους προβολείς. Μπορείς. Δημιούργησε κάτι. Να σε προσέξουν όλοι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να μην είμαστε ορατοί για να μπορούν να μας κρατάνε ναρκωμένους μέχρι τις εκλογές και να μας κρατάνε ναρκωμένους μπροστά σε ένα άθλιο επικοινωνιακό παιχνίδι με στόχο πολιτικούς αντιπάλους και με στόχο να τους σύρουνε ή να συρθούν όλοι μαζί σε έναν αγώνα μέσα στη λάσπη. Οι ίδιοι κάνουν κουπί στη λάσπη. Δεν θα πάνε πουθενά έτσι και δεν θα παρασύρουν τον ελληνικό λαό σε αυτή την αθλειότητα που ετοιμάζουν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, φίλες μου και φίλοι μου, και δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν μπορεί συνεχώς να μιλάμε για λουλούδια και αγάπες. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Καμιά φορά μου λένε, μα λέτε αυτά, τα βγάζετε το ένα τ' άλλο. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς όμως. Και ευτυχώς που υπάρχει αρκετός κόσμος που ακούει και προβληματίζεται γι' αυτά. Μας αρκεί το να προβληματίζεστε, το να ψάχνετε. Σε τελευταία ανάλυση, ψάξτε, ακούστε, μάθετε, να ρωτήσετε, αν σας λέμε την αλήθεια και αν όλα αυτά συμβαίνουνε. Και εκεί θα δείτε ότι δεν συμβαίνουν μόνο αυτά, αλλά και πολύ περισσότερα από αυτά που σας λέμε.

0: Και για να καταλάβετε έτσι λίγο, λίγο να δώσω έτσι λίγο μια ιδέα δηλαδή για όλα αυτά. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάποια στιγμή όταν μίλαγε εκεί στη συνέντευξη τύπου του ΝΑΤΟ? Ότι δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών, δεν με ενδιαφέρει πώς το λένε, τι αγοράζει ο καθένας και τα ρέστα. Μήπως θυμάστε ποια ήταν η κορυφαία φράση την οποία επαναλάμβαναν εδώ τα μπουμπούκια της ομάδας αλήθειας και πολλά πρωτοσέλιδα εφημεριδών πριν από κάτι χρονάκια, όταν ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πάει να πάρει το χρήσμα του Αμερικανόπληκτου στο Αμερικάνικο Κογκρέσο? Μήπως θυμάστε την αναφορά του για τα F-35 να μην δοθούν στην Τουρκία? Κατά τα άλλα, δεν είναι δική του δουλειά το τι θα αγοράσει κάθε χώρα. Τώρα το ξέχασε αυτό. Καταλάβατε? Γι' αυτό μας έχουν πάρει στο μεζέ, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Και γελάνε μαζί μας. Και θα γελάνε για πολύ ακόμα. Το ζήτημα, φίλες και φίλοι, είναι τι κάνει ο κόσμος. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον κόσμο. Και το τι σημαίνουν όλα αυτά για τον κόσμο θα το δει ο κόσμος στην τσέπη του. Όταν φτάσαν στο σημείο να επικροτεί και να χειροκροτεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ότι έχει ξαματώσει ο ελληνικός λαός για να είναι πρώτος και πληρωμένος ο αμύθιτος, αμύθιτης αξίας εξοπλισμός, πολεμικός εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων, δεν λέω όχι, προς Θεού. Αλλά δεν μπορεί να σου πληρώνει άλλος για να κάνεις τον κορυφαίο, και όταν αυτός ο άλλος είναι ο ελληνικός λαός. Δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται. Υπάρχει ειδική φράση γι' αυτό στο λεξιλόγιο των Ελλήνων, αλλά δεν θέλω να την επαναλάβω. Καταλάβατε? Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Δεν φτάνει αυτό, και μέσα στη ζούλα αθώσανε καμιά εικοσαριά από τους 58 του ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ξέρω κι αν είναι και όλοι. Δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω το θέμα. Αυτό που είδα όμως είναι ότι η Κοβέση, που πρέπει να το παρακολουθεί, δεν το άφησε έτσι και έκανε παρέμβαση. Ασκεί έφεση λοιπόν σε όλα αυτά τα λαμόγια, τα οποία δεν φτάνει ότι έφαγαν τα λεφτά του κόσμου παρανόμως, δεν τα δικαιούνται τα λεφτά που πήρανε. Γυρίσανε εκεί, είπαν εντάξει ρε παιδί μου, το κάναμε, πάρτε τα πίσω και αφήστε μας ήσυχους. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί κάποιος να παρανομεί, να τρώει τα λεφτά εγκαίρως ανθρώπων που κάθε μέρα φτύνουν αίμα για την καθημερινότητα και για να παράξουν ένα προϊόν να το πουλήσουν στην ελληνική αγορά ή στην αγορά του εξωτερικού, που ζουν από αυτό. Να γυρίζει να τους λες εντάξει ρε παιδιά, τα πήρα, πάρτε τα πίσω, σας τα ξεχρέωσα, φύγω, φεύγω. Όχι. Και αυτό να το δέχεται η δικαιοσύνη? Είναι απαράδεκτο. Αυτό είδε λοιπόν η Κοβέση. Γι' αυτό θα γίνουμε πάλι ξεφτύλα για άλλη μία φορά. Όταν είσαι πελατάκι και δεν είσαι πολίτης, αυτά παθαίνεις. Αυτά και πολλά χειρότερα. Και εδώ ασχολιόμαστε με το αν θα κάνει μήνυση ο Τσίπρας στον Άδωνη. Δηλαδή αν θα στήσουμε το κάτς για να το δούμε. Όχι, φίλες και φίλοι. Ο Τσίπρας θέλει σοβαρά να κυβερνήσει τον τόπο και αυτό δεν θα το κάνει. Όσο κι αν χτυπιέται ο Άδωνης και τα κανάλια. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι στο χορό δεν έφτανε το κόμμα της Ελλάς, ας πούμε, που είναι ο Τσίπρας και τα λοιπά. Δεν μπήκανε κι άλλοι. Μπήκε το Πασόκ. Άκουγα τον κύριο Τσουκαλάη χτες να λέει στο ότι πρέπει ο Τσίπρας οπωσδήποτε να του κάνει μήνυση, γιατί δεν μπορεί να τον διασύρει. Ποιος διασύρει? Ποιος διασύρει ποιον? Είχε δίκιο ο Πολάκης. Ποιος βγήκε και του είπε, βρε παρτάλι, δεν πρόκειται στη ζωή σου ποτέ να φτάσεις. Ήθελε να πει τον Τσίπρα, αλλά επειδή τον μισεί, είπε την αριστερά. Εντάξει, κατανοητό, Παύλο Πολάκη. Αλλά να τα λες όταν είναι να τα λες. Δεν ήταν όμως μόνο το Πασόκ. Γιατί το κάνει το Πασόκ αυτό? Γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε και του έκανε μήνυση, επειδή πάλι είχε βγάλει ψέματα για τον Ανδρουλάκη ότι δεν είχε δηλώσει στα κάποια ακίνητα, κάποια χρήματα που έπαιρνε η οικογένειά του, κάποιο νίκη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ο Ανδρουλάκης πήγε και του έκανε μήνυση. Δεν κάνεις μηνύσεις στον Άδωνη. Τον αφήνεις μέχρι τελικής πτώσεως να γυρίζει από εδώ και από εκεί, μέχρι να το φτύσει ο κόσμος. Γιατί αν του κάνεις μήνυση, τον νομιμοποιείς. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης τώρα το μαθαίνει. Και μετά μιλάμε και ως μη όφιλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είναι γάτας αυτά. Τι έκανε, σου λέει, εντάξει, τώρα ευκαιρία είναι. Βελόπουλος είναι επικοινωνιακόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολιτικόν, πάντως επικοινωνιακό είναι οπωσδήποτε. Τι κάνει, λέει, θα κάνουμε εμείς μήνυση, διότι δεν μπορεί ένας αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος να λέει κλέφτη, ψεύτη και λοποδίτη έναν πρώην πρωθυπουργό. Και έχουμε χρέος να τον μηνύσουμε εις το όνομα της δημοκρατίας. Μάλιστα, κύριε Βελόπουλε, είστε ωραίος. Αλλά ο Τσίπρας πάλι δεν θα τσιμπήσει. Δεν θα τσιμπήσει καθόλου όμως. Και φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες έχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Σιγά σιγά φεύγουν στελέχη από μέσα, τα οποία βεβαίως δεν τα γνωρίζαμε και δεν θέλαν οι ίδιοι να τους γνωρίζουμε. Ωστόσο, μαθαίνω ότι και σε ένα περίγυρο εκκλησιαστικό έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αποχωρούν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, θα έλεγα ότι η κυρία Καριστιανού είχε όλο το χαρτί στα χέρια της και σιγά σιγά το έχει πάει γουβά. Θα δούμε, θα δείξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Εγώ δεν μιλάω πάντα για τις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, γιατί είναι κουραστικό για τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι να μετράω τώρα ποσοστούλια του 0,5 και του 0,3. Γιατί πιστεύω σε ένα πράγμα, ότι όλα σε αυτή τη ζωή γίνονται από ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Αυτό έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, για όποιους τους θυμάται δηλαδή, και δεν έχουν γίνει βαρκούλες τουριστικές. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα δουν πολλά τα μάτια μας. Και δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι, καταλάβατε. Θα δείτε ότι οι λαγοκέφαλοι είναι ό,τι πιο αθώο κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες. Οι λαγοκέφαλοι και τα ουκρανικά drones. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στην αγορά, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά αρχίζει η φωνή του πολίτη, όπου εσείς έχετε τον πρώτο λόγο. Εσάς περιμένουμε. Και σας θυμίζω επίσης ότι αύριο τέτοια ώρα ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα είναι στην εκπομπή μας και θα παραμείνει να απαντήσει σε ερωτήματα των πολιτών και στη φωνή του πολίτη. Είναι η φωνή των πολιτών, την οποία θα ακούει ζωντανά και θα απαντάει ζωντανά ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Πάμε λοιπόν στη συνέχειά μας.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Να τα πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Ρίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιόφωνο. Πάτα 94.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610 313 388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί αγροτές, είμαστε πλέον στην ώρα, στην φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να πω ευθέως μερικά πράγματα. Μιας και το όνομα της εκπομπής είναι ευθέως.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όταν βρίσκεται Έλληνας πρωθυπουργός στο εξωτερικό, μιας και το όνομα της εκπομπής είναι ευθέως.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όταν βρίσκεται Έλληνας πρωθυπουργός στο εξωτερικό,

0: γιατί, να πω ορισμένα πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχει αλλάξει τώρα η ρητορική και η ατζέντα της κυβέρνησης.
1: Ότι?
0: Και λέει, ναι μωρέ, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δια νόμου δεν μπορούν να τα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35.
1: Ναι,
0: δια νόμου, γιατί θα χάσει και την πλειοψηφία ο Τραμπ που θα έρθει στο Κογκρέσο,
1: ναι,
0: και δεν θα μπορεί να τα πάρει. Λοιπόν, ακούστε κύριοι, αφήστε τα παραμύθια, αφήστε την κοροϊδία του λαού.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ερντογάν απέναντι δεν έχει ανάγκη κανένα Τραμπ, δεν έχει ανάγκη τον οποιονδήποτε μπαίνει στο οβάλ.
1: Αυτό πουλάει, φίλε μου. Όλους τους έχει ανάγκη, αλλά πουλάει ακριβώς το προφίλ του δεν έχω ανάγκη.
0: Ακούστε, κυρία. Ακούστε,
1: ακούω,
0: κυρία.
1: Ακούω.
0: Έχει φτιάξει, το έχει προσπαθήσει και το έχει χτίσει χρόνια αυτό το προφίλ ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν δείχνει ότι, όχι δείχνει, έχει γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Μιλάει με όλο τον αραβικό κόσμο. Και όποιος και να είναι μέσα στο οβάλ γραφείο του λέει εγώ είμαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν έχει κανέναν ανάγκη, κανένα νόμο, ό,τι θέλει θα το πάρει, ήδη τα έχει πάρει, και να αφήσουν τα παραμύθια. Από εκεί και έπειτα, από εκεί και έπειτα, εμείς είμαστε οι δεδομένοι
1: σύμμαχοι.
0: Οι δεδομένοι σύμμαχοι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα πελατάκια, τα μόνιμα, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελεία και παύλα. Δυστυχώς για την Ελλάδα. Και κάτι άλλο ακόμα. Και κάτι άλλο ακόμα. Μην βγουν πολλοί και πούνε ότι ναι, ξέρεις, είναι άλλα. Καλή μου κυρία, υπάρχουν τα συμφέροντα τα οικονομικά ή της ολιγαρχίας που οικονομάνε με την κυβέρνηση. Όπως η κυβέρνηση αυτή δεν είναι κυβέρνηση του ελληνικού λαού. Είναι μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα της Μητσοτάκης ΑΕ. Τελεία και παύλα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 26 10 390 000, φίλες και φίλοι, είναι η φωνή του πολίτη, είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Σας περιμένουμε να σας ακούσουμε. Καλή σας μέρα, φωνή του πολίτη.
1: Καλή σας μέρα. Σας τηλεφωνώ από τα Ποσαΐτικα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο εκεί πέρα. Υπάρχει ένα οικόπεδο στο παλιό σταθμό το Ποσαΐτικο του ΟΣΕ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αναποθέτει, όλη η Πάτρα έρχεται και αναποθέτει τα σκουπίδια της.
0: Ναι. Ο Δήμος το ξέρει αυτό?
1: Το ξέρει ο Δήμος, έρχεται, καθαρίζει ο Δήμος, αλλά αυτό πρέπει τουλάχιστον να περιφραχτεί αυτό το οικόπεδο, κάπως να γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην έχει πρόσβαση ο καθένας να μπορεί να αφήσει εκεί πέρα τα σκουπίδια του. Γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Για φωτιές, έτσι, για πυρκαγιές, φαντάζομαι.
1: Βέβαια για φωτιές. Ο Δήμος έρχεται κάθε 10 μέρες, 15.
0: Εντάξει, αλλά καθαρίζει, ναι, ναι. Αλλά δεν φτάνει, δεν φτάνει όμως, δεν φτάνει. Ναι.
1: Δεν φτάνει, γιατί άμα δείτε τον όγκο σκουπιδιών που μαζεύεται, είναι απίστευτο.
0: Βουνό, βουνό.
1: Δηλαδή ήρθανε τη Δευτέρα και μαζέψανε 3 φορτηγά.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Σκουπίδια και έχουν αφήσει άλλα 2 φορτηγά. Να καταλάβετε πόσο όγκο σκουπιδιών μιλάμε.
0: Για όνομα της Παναγίας. Σταθείτε, πού βρίσκεται αυτό ακριβώς, μπορείτε να μας πείτε?
1: Είναι ο παλιός σταθμός του ΟΣΕ στα Ποσαΐτικα.
0: Ο παλιός σταθμός ήταν. Κάτσε. Ναι, ναι.
1: Είναι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμου.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, του ΟΣΕ, ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν
0: σωστά.
1: Μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Αφήστε τίποτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εκεί για φωτιά.
0: Ναι, και γενικότερα δεν είναι ωραίο εκεί, μέσα σε εγκλειστική ζώνη.
1: Φωτιά, δεν υπάρχουν δρόμοι, πάρα πολλοί δρόμοι να φύγει ο κόσμος.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Θα γίνουμε μάτι. Θα γίνουμε μάτι.
0: Έχετε δίκιο, κύριε. Έχετε δίκιο. Και λοιπόν, αύριο έχουμε και τον Δήμαρχο εδώ. Αύριο έχουμε τον Δήμαρχο εδώ. Θα τον έχουμε.
1: Αν μπορείτε να το θέσετε, σας παρακαλώ.
0: Βεβαίως, και αν θέλετε να καλέσετε. Βεβαίως. Και στον αέρα. Ναι.
1: Γιατί. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος από το Δημαρχείο.
0: Ακούνε, ακούνε, ακούνε, βεβαίως.
1: Γιατί αυτός ο χώρος είναι του ΟΣΕ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ο Δήμος με τον ΟΣΕ σε μια
0: συζήτηση. Σε μια συζήτηση να το κλείσουν, λέτε, γύρω-γύρω.
1: Πρέπει να κλείσει ο χώρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να πούνε πινακίδες.

0: Και όποιος πιαστεί με πρόστιμο
1: να
0: μεγάλο.
1: Να πληρώσει το πρόστιμο, ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Σωστά, κύριε.
0: Δηλαδή, πέντε φορτηγά σκουπίδια μαζευτήκαν αυτή τη εβδομάδα.
1: Κατανοητό, φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παρακαλώ. Θα το πούμε και στο Δήμαρχο αύριο. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Με αφορμή με τον προηγούμενο κύριο, θέλω να πω ότι ναι. Η Τρενοσέ έχουμε το 2026, γι' αυτό έχουν μείνει η δεκαετία του 70 και του 80. Άμα περάσει όθωνο Αμαλία σε Νόρμαλ, δεν λειτουργούν εκεί οι μπάρε, δεν κατεβαίνουν και υπάρχει security με ένα σημαίακι. Αν δεν ξέρω αν το έχει προσέξει.
0: Πάλι καλά.
1: Δηλαδή έχουμε μείνει η δεκαετία του 60.
0: Αμαλία και Νόρμαλ, μάλιστα. Κοιτάξτε, δείτε αυτό. Δεν φταίνε αυτοί οι αγαπητοί μου. Εμείς φταίμε. Εμείς που τους ανεχόμαστε.
1: Κατέβαζε με τη μανιβέλα, κατέβαζε να μην περνάτε τέτοιο. Δηλαδή ξεφτύλα είναι.
0: Να σας πω κάτι. Και η μανιβέλα δεν είναι κακό να υπάρχει. Γιατί μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Οπότε είναι ένα σημείο στο οποίο τουλάχιστον σώζεις ανθρώπους, ειδοποιείς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σε όλο το δημόσιο βίο μας καθημερινά αντιμετωπίζουμε ως πολίτες αυτή την απαξία. Σε ποιον απευθύνεται αυτό το οποίο μου λέτε? Στον κόσμο δεν απευθύνεται? Στον κόσμο, τον κόσμο δεν προστατεύει? Δεν έπρεπε να είναι ηλεκτρονικά φτιαγμένο, να δουλεύει όπως πρέπει? Και αν τύχει κάτι να υπάρχει μανιβέλα.
1: Ναι, η μανιβέλα είναι, υπάρχει ένα security με ένα σημαίακι.
0: Ναι, ο άνθρωπος πάλι καλά δηλαδή.
1: Κάνει όταν περνάει το
0: ας είναι και ο security με το σημαίακι. Τι πρέπει να είναι όμως?
1: Ξεφτύλα είναι, ξεφτύλα.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεφτυλιζόμαστε. Εδώ έχουμε φτιάξει τον Ερντογκάν, τον κάναμε ηγέτη εμείς.
1: Γυρίσαμε στη δεκαετία του 60 και του 70.
0: Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή τη δεκαετία, αν πάμε πιο πίσω, λέω εγώ τώρα. Γιατί αυτό είναι κακό.
1: Όσο για το λαγοκέφαλο, και παραμύθι είναι αυτό με το λαγοκέφαλο τελικά.
0: Ποιο είναι παραμύθι, ότι πήγαν τη γυναίκα στο κέντρο υγείας του βόρειου τομέα? Καθόλου παραμύθι δεν είναι. Καθόλου παραμύθι. Να σας πω κάτι, μακάρι να ήταν παραμύθι. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει αν είναι παραμύθι ή όχι και έχει εγκαταλείψει παραλίες της περιοχής και οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους οι καταστηματάρχες εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι αστείο αυτό. Δεν είναι αστείο αυτό και αν ήταν αστείο, κακώς έγινε.
1: Και σε μερικές παραλίες έχουν απαγορεύσει, ιδίως εκεί στο Ρίο και δεν έχουν απαγορεύσει.
0: Λόγω ρήπανσης. Και έχουν απαγορεύσει συγκεκριμένα σε ποιο σημείο. Είναι δίπλα ακριβώς από τη γέφυρα.
1: Δίπλα από τα περίπου.
0: Βέβαια. Εκεί κάθε χρόνο απαγορεύεται, από ό,τι ξέρω. Δεν είναι μόνο φέτος. Αλλά ο κόσμος.
1: Οι καταστηματάρχες, οι άνθρωποι έχουν πάθει ζημιά τώρα.
0: Γιατί δεν δουλεύουν καθόλου, γιατί δεν πάει κόσμος. Και περιμέναν τώρα το καλοκαίρι κάτι να βγάλουν. Έχουν έρθει και κάποιες θέσεις εργασίας για νέα παιδιά κτλ. Που δουλεύουν εκεί πέρα, σερβιτόροι κτλ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Αλλά αν συμβαίνει κάτι και είναι μολυσμένο, ειδοποίησε τον κόσμο, ειδοποίησε εγκαίρως και τους καταστηματάρχες να μην ξανοιχτούν.
1: Να μην κάνουν οι άνθρωποι.
0: Γιατί κάνουν έξοδα. Δεν είναι έτσι. Να πάνε αλλού, ξέρω εγώ. Μπορεί να βρούνε κάτι άλλο.
1: Μόνο για μια ανακαίνιση πληρώνει ένα σωρό χρήματα.
0: Μα μη συζητάτε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Όλοι ξέρουμε και μαθαίνουμε και έχουμε γνωστούς και φίλους. Αλλά το ζήτημα είναι. Δεν τους υπολογίζει τους ανθρώπους κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Και σε αυτό δεν ξέρω πόσο ανεκτικός θα είναι ακόμα ο κόσμος. Αυτό λέμε τώρα.
1: Δηλαδή τρομερά τα ξαφορολογία, τρομερή από εδώ, από εκεί, πρόστιμα το ένα, το άλλο. Δηλαδή έχουμε μουρλαθεί. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, ας μην μας χτυπήσει κατευθείαν στο κεφάλι και η ζέστη και τα προβλήματα. Γιατί δεν θα μας αφήσουν να μείνουμε όρθιοι.
1: Τουλάχιστον να είμαστε όρθιοι, όπως λέμε.
0: Αυτό. Να είμαστε όρθιοι και τελείωσε. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Τι λέγαμε τις προάλλες, φίλες και φίλοι, έτσι λέω εγώ τώρα ορισμένα πραγματάκια μέχρι να μας καλέσει ο επόμενος φίλος. Τι λέγαμε τις προάλλες, τι είχαν βγει και διάφοροι άνθρωποι από το πιο εξειδικευμένοι, ας πούμε, που πλήττονται και τα λοιπά, και φορτηγατζίδες έχουν βγει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι διαβάζουμε σήμερα? Το είχαμε και στο δελτίο ειδήσεων μας. Απαγόρευση κυκλοφορίας, λέει, στο παράβλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Μάλιστα. Υπάρχουν εναλλακτικές οδοί, δηλαδή, όπου εκεί περνάνε τα μεγάλα οχήματα των 3,5 τόνων. Εάν είναι και μας ακούει ο φίλος μας ο φορτηγατζής, ας βγει να μας πει τι σημαίνει αυτό για τη δουλειά του, αν μας ακούει βεβαίως, έτσι, και αν είναι ακόμα φίλος μας.

πέραν όμως αυτού του θέματος, εγώ θα πω ότι ήταν πολύ ωραία η είδηση, έτσι αρκετά φιλόδοξη και αρκετά καλή είδηση θα έλεγα για την περιοχή, η δημιουργία της ιατρικής, του τμήματος ιατρικής που ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο για ξένους φοιτητές, για ξενόγλους φοιτητές, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μέσα στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αρκετά εξάμηνα και για να μπορούν να συνεννοούνται με τους ασθενείς, και επιπλέον οι φοιτητές αυτοί θα είναι 50 φοιτητές οι πρώτοι που έρχονται, και θα είναι από αρκετές χώρες του κόσμου, από Αυστραλία, από Κύπρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γαλλία, από τον Καναδά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με ξένα διαβατήρια βέβαια οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι Έλληνες, από εκεί και πέρα, και επιπληρωμή. Δηλαδή υπολογίζεται 12.000 ευρώ το χρόνο για τον καθένα, δεν ξέρω για τον πρώτο χρόνο, δεν ξέρω αν ανεβαίνουν τα δίδακτρα για το δεύτερο κτλ. Πάντως είναι επιπληρωμή. Και είναι βεβαίως πολύ συμφερτικότερη η τιμή από ότι το να πήγαινε ένα παιδί να σπουδάζει στις ανοιχτές θύρες, στις ορθά ανοιχτές θύρες των υποτιθέμενων πανεπιστημίων των ιδιωτικών, τα οποία έχουν ανοίξει ένα σωρό στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι δουλεύει και κανένα. Και αν σε περίπτωση μπορέσουν να καταργηθούν και οι πανελλήνιες που είχε πει ο Τσίπρας, καταλαβαίνετε τη ζημιά που θα πάθουνε. Θα πάθουν ζημιά γιατί όσα παιδιά θέλουν και μπορούν θα πάνε στα πανεπιστήμια. Θα βεβαίως εκεί θα πρέπει να υπάρχουν όροι και κανόνες. Υπάρχουν παράλληλα και οι τεχνικές σχολές, όπου εκεί μπορεί να διδαχτείς τεχνικά επαγγέλματα, αλλά με επιστημονικό τρόπο και υπόβαθρο. Και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αν η χώρα αυτή μπορέσει να μείνει όρθια, σίγουρα έχει μέλλον. Αλλά όχι με αυτούς τους ανθρώπους που την κυβερνάνε σήμερα. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, αλλά πολίτη είμαι και εγώ, μην το ξεχνάτε αυτό. 10 χρώμε του χρόνου σας. Απλώς θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο, το λέω αρκετές φορές για να με ακούσετε και να προετοιμαστείτε, αύριο θα είναι εδώ ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Επειδή αρκετοί είναι αυτοί οι φίλοι οι οποίοι έχουν υποβάλει ενστάσεις για τον τρόπο που διοικεί ο Πελετίδης στην Πάτρα, και χίλια δυο άλλα ερωτήσεις για τα πεζοδρόμια, για τους δρόμους, για ένα σωρό, για τις λακκούβες. Λοιπόν, να έχουν το νου τους ότι αύριο ο Δήμαρχος θα είναι εδώ και θα περιμένει τις επισημάνσεις σας, τις ερωτήσεις σας, και φυσικά θα δώσει απαντήσεις. Άλλωστε ο κύριος Πελετίδης είναι γνωστό ότι δεν κάνει πίσω όταν πρόκειται να απαντήσει στον κόσμο. Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο δεν το γνωρίζω. Εγώ τον καλώ εδώ για να μας τα πει από κοντά και να του θέσουμε τα ερωτήματα μας.

Αλλά επειδή αυτό το σύστημα το πολιτικό δεν αλλάζει, φίλες και φίλοι, δεν αλλάζει με τίποτα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, τι έκανε ο κύριος Μπακογιάννης για να τον θυμηθεί το Πανελλήνιο? Για τον έχει ξεχάσει βεβαίως, και τώρα θέλει να πάει και υποψήφιος, έτσι, στις εκλογές. Είχε πάει, τον καλέσανε για δεύτερη, πώς λέγεται, τους εφέδρους που τους καλούν για επανεκπαίδευση και τα λοιπά, και πραγματοποίησε δύο άλματα ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας. Όλο αυτό λοιπόν το τράβηξε σε βίντεο και μας το δείχνουν τα κανάλια από το πρωί σήμερα, για να δούμε πόσο γενναίος και πόσο άντρας είναι ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο σύζυγος της συναδέλφου της κυρίας Σίας Κοσιόνη, ο οποίος είναι πρώην δήμαρχος ο Αθηναίων και τώρα φιλοδοξεί να γίνει βουλευτής στην πρώτη Αθήνας. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, τι να σας πω. Αυτό το έσχος μόνο σε αυτή τη χώρα μπορεί να βρει τρόπο να φυτρώσει και να ανθίσει.

Και μην ξεχάσω ότι εντάξει, όλη τη λάμψη μπορεί να την πήρε ο Έρντο, ο Ρετζέπ, αλλά έγινε και ένας χαμούλης με τον Νταβούτογλου και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Νταβούτογλου ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, έτσι. Σε ένα πάνελ εκεί που έγινε στο Λαγονίσι, τέλος πάντων, ένα από αυτά τα πάνελ, από αυτά τα ψηλοσυνέδρια εκεί που γίνονται τα πληρωμένα και τα λοιπά από τον Economist, και φυσικά εκεί που κοντέψαν να πλακωθούν με τον Νταβούτογλου ο Χατζηβασιλείου, διότι του έλεγε θα πρέπει να το αποδεχτείτε ότι είστε, ότι καταλάβατε το μισό νησί παράνομα, ότι το έχετε υποκατοχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο άλλος του λέγε όχι, έχεις άδικο. Πήγαν να αρπαχτούν, έπεσε στη μέση μια κυρία εκεί που διήφθηνε τη συζήτηση. Τέλος πάντων, όλα ωραία, όλα καλά, και ούνα φάτσα ούνα ράτσα και με τον κύριο Νταβούτογλου, και πάει λέγοντας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει σε αυτή την εκπομπή η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί και τις τσέπες σας κλειστές, γιατί πολλά σας πουλάνε και δεν πρέπει να αγοράσετε με τίποτα και τίποτα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9 μαζί με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος και χειρίες με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας τη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το πάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Να πηγαίνουμε όλοι μαζί μια όμορφη μουσική πρωινή εκδρομή και να ανακαλύπτουμε ζωογόνες σπίθες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή μαζί σας και σήμερα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι σήμερα είμαστε λίγο κατά φαντασία ασθενείς. Ναι, διότι φτάνουμε κοντά-κοντά στα μισά του Ιούλη. Κοντά-κοντά, δηλαδή 9 έχουμε σήμερα. Φτάνουμε στα μισά και είμαστε ακόμη εδώ. Πάμε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι θα έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη εκδρομή και σήμερα. Αλλάζω θέμα και κλίμα, φτάνουμε στον πανέμορφο πεζόδρομο της πόλης, Μεζόνος, συγκεκριμένα στη Μεζόνος 54-56, που βρίσκουμε τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Ακροτηρίο 62, λίγο πιο έξω από την πόλη. Να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο το λέμε κάθε μέρα. Μπορεί να γινόμαστε γραφικοί, αλλά με την κίνηση που έχει, είναι νομίζω ωφέλιμο και απαραίτητο. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου κι αν παρκάρουμε. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Άρωμα καφέ, μπανάκια, βουτιές και διακοπές, όποιος θέλει, στην πανέμορφη πόλη της Ναυπάκτου. Άρωμα θάλασσας, αλμύρας, ιόδιο, ουζάκι, όλα αυτά μαζί. Και μια γαστρονομία σ' άλλο επίπεδο με μεσογειακή κουζίνα.
1: Θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Η απίστευτη ιστορία του πιανίστα 1900. Ποταμός Λάδωνας, Λέμον, Δάφνη Καλαβρίτων, Γη και Είδωρ, 9 το βράδυ, Κυριακή 12 Ιουλίου. Υπάρχουν παραστάσεις που τις βλέπουμε σε μια σκηνή και υπάρχει και το Λέμον, όπως προείπαμε, που θα το θυμόμαστε για πάντα, επειδή θα συμβεί σε ένα μέρος όπως η οχθή του ποταμού Λάδωνα. Άραγε φοβόμαστε να κατέβουμε από το πλοίο που γεννηθήκαμε. Το Λέμον είναι η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι ένα ταξίδι εμπειρία που συμβαίνει αδιάλειπτα εδώ και 8 χρόνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όλο τούτο μπορούμε να το ζήσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα δίπλα στο νερό. Δίπλα στο νερό του ποταμού Λάδωνα, λοιπόν, ο μελαχρινός Βελέτζας, performer πιανίστας και παραγωγός του Λέμον, συνεχίζει να ταξιδεύει κατά κύριο λόγο σε αποκεντρωμένους τόπους και σε μη συμβατικούς χώρους τη συγκεκριμένη παράσταση. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι θα είναι μια μουσική και συνάμα μαγική εμπειρία.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Ω, ω, ω!

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά, ενώ αν ήρθατε μόλις στην παρέα μας είστε στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή. Πολύ ωραίες παραστάσεις έρχονται και φέτος στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Πέρσες του Εσχύλου, Νάσου το Σαρδάμ, Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Παρασκευή 17 και Σαββάτο 18 Ιουλίου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μια και μόνο μέρα. Η εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνει και στην πόλη μας με την Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροϊλό, τον Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18-μελή χορό. Οι Πέρσες αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων.

Σε λίγα λεπτά μαζί μας ο αγαπημένος, πολύ αγαπημένος να πω ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης, με αφορμή την παράσταση «Ο καταφαντασίαν ασθενής», όπου θα απολαύσουμε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Θα σας έχουμε προσκλησούλες 2-6-10-3-90.000. Μείνετε συντονισμένοι. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Στα χέρια μου κρατώ το βιβλίο της εβδομάδας «Πώς να σε συγχωρήσω». Τα είπαμε χθες όλα με την Ελένη την Ισπόγλου. Ένα νέο πόνημα, τρυφερό, ευαίσθητο, με σασπένς, πλοκή, από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Από την άλλη, μην ξεχνάμε, έτσι να το πούμε επιγραμματικά, την ξένη μας λογοτεχνία, που κάθε εβδομάδα η κυρία Αφροδίτη μας φροντίζει με διαφορετικές έτσι προτάσεις, πολύ αγάπη και σεβασμό. Ντέλια Owens, «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες», των εκδόσεων Δώμα, ξένη λογοτεχνία, «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες», πρώτη έκδοση στην Αμερική το 2018, ενώ στην Ελλάδα το 2019 σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Ουσιαστικά ένα συγκλονιστικό πόνημα, με μια ηρωίδα ευαίσθητη και έξυπνη, που έχει καταφέρει να επιβιώσει ολομόναχη.

0: εκδρομή στον αέρα και σήμερα, 5η 9 του Ιούλη. Από την αρχή της εκπομπής σας είπαμε πως θα έχουμε μαζί μας, στη συντροφιά μας, αλλά και στον αέρα του Ράδιο Γάμα, έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό. Με αφορμή ένα διαχρονικό έργο, εμβληματικό κείμενο, κατά φαντασία ανασθενής, Μολιέρος. Έρχεται στην πόλη μας. Νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9:30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Στην παρέα μας όμως είναι ήδη ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Λοιπόν, ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, τι κάνει?
1: Ο Αργκάν, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας του Μολιέρου, προσπαθεί να συντάξει τη ζωή του, άσκοπα βέβαια, επειδή εμπιστεύεται την αφέλειά του και τη χαζομάρα του, ανακοινώνει στην οικογένεια ότι είναι άρρωστος. Η αλήθεια είναι, από ό,τι ξέρουμε βέβαια όλοι, γι' αυτό και το έργο λέγεται «Κατά φαντασία είναι ασθενή», είναι ένας φαντασιόπληκτος, δεν είναι καθόλου ασθενής, αλλά φοβάται πάρα πολύ τις ασθένειες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτό που καυτηριάζει ο Μολιέρος,
0: ναι,
1: είναι, γι' αυτό είναι και τόσο σύγχρονο αυτό το
0: ναι,
1: έργο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παραδειγματιστείτε σήμερα το ότι εμείς μπαίνουμε στο ίντερνετ και γινόμαστε γιατροί. Τα ξεκινάμε από ένα πονοκέφαλο και καταλήγουμε να διαβάζουμε αν έχουμε καρκίνο. Αυτό ακριβώς λέει και ο Μολιέρος, για την αφέλεια ενός ανθρώπου, για την ανοησία που μαζί με την αρρώστια του, που καθαρά πιστεύω ότι είναι ψυχολογική και τίποτα άλλο, καταδικάζει να ζει αυτό το Γολγοθά και ολόκληρη η οικογένειά του. Βέβαια, έτσι εξαρτάται αυτομάτως από έναν γιατρό,
0: ναι,
1: που τον εξαπατά βέβαια, του βρίσκει, ναι, φανταστικές ασθένειες που δεν υπάρχουν, και βέβαια και από την ίδια του την δεύτερη γυναίκα που συνθηκολογεί με τον γιατρό, έχει δεσμό με τον γιατρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Και κοιτού να του φάνει την περιουσία.
0: Μάλιστα. Έχουμε γέλιο, τρυφερότητα, ίντριγκες. Εν τέλει όμως, ο κατά φαντασία ανασθενής, μήπως έτσι ενδόμηχα είχε και ανάγκη την προσοχή της οικογένειάς του?
1: Μιλώντας για αυτό το χαρακτήρα, όχι, δεν νομίζω ότι αναζητούσε καμιά προσοχή.
0: Α, δεν είχε.
1: Είναι ένας άνθρωπος αρκετά εγωιστής, αρκετά ανόητος, ώστε να μην καταλαβαίνει τις πραγματικές αξίες της οικογένειας και κατ' επέκταση της κοινωνίας, αλλά να καταλαβαίνει μόνο αυτό που θέλει αυτός. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζει ότι χρειάζεται έναν γιατρό στην οικογένεια, καταδικάζει την κόρη του να παντρευτεί το γιο του γιατρού για να έχει και λίγο σκόντο στις φαρμακευτικές αγωγές.
0: Εντάξει, τότε οπωσδήποτε, με ό,τι μας έχετε περιγράψει, όπου είναι μεγάλες δόσεις από το έργο, θέλουμε να μας πείτε συνοδοιπόρους στο ταξίδι το θεατρικό το συγκεκριμένο.
1: Εκτός από μένα μαζί είναι ο κύριος Σταυρακόπουλος, η Χοροζίδου, η Βογιατζάκη, η Νάκα, ο Μπίρκος, ο Απέργης. Καταλαβαίνετε, είμαστε 7 φύση θέση κομική ηθοποιοί και γι' αυτό είμαι πανευτυχής.
0: Όχι μόνο αυτό, και τη σκηνοθεσία, αν δούμε και τη σκηνοθεσία και τη διασκευή.
1: Σκηνοθεσία και διασκευή έχουν κάνει ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Έχουν δώσει φρεσκάδα και ανάταση στο ίδιο το κείμενο, αλλά έχουν σεβαστεί το Μολιέρο πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που θα δείτε είναι καθαρόαιμος Μολιέρος, κλασικός Μολιέρος. Αν με ρωτήσετε τι καινούριο έχουν φέρει, είναι ότι έχουν στήσει μια κλασικότατη παράσταση με αρχή, μέση, τέλος.
0: Δεν έχει πειράσει. Είναι μέτρο του είδους όμως τώρα, ο Παπαθανασίου και ο Ρέπας.
1: Το κείμενό τους, μόνο όταν το διάβασα πρώτη φορά, είχα σκάσει από τα γέλια. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τους ηθοποιούς.
0: Μάλιστα. Οι πρόβες πόσο, τι διάρκεια είχαν έτσι και η προετοιμασία?
1: Κοντά στον 1,5 μήνα κάπου εκεί.
0: Μια
1: και
0: χαρά.
1: Παραπάνω λίγο.
0: Και ναι, το ταξίδι πέραν από την Πάτρα θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε περίπου 50 διαφορετικές πόλεις.
0: 50 πόλεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς πώς αισθάνεστε μέσα στον Αργκάν, κύριε Κυριακίδη?
1: Ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ένας διακαής πόθος όλων των ηθοποιών. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στη δραματική σχολή, από τους μεγάλους ρόλους που διαβάζουμε,

0: άνθρωπος είναι αφελής, αυτομάτως έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας για να μπορέσουμε να το ξεδιπλώσουμε προς τους θεατές. Συν, μην ξεχνάτε το μέγεθος της κωμωδίας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι καθαρόιμη η κωμωδία.
1: Ο ρόλος αυτός σας δίνει δυνατότητα να αυτοσχεδιάσετε, να κάνετε πράγματα, ή είναι, έχει κάποιες αρχή, μέση, τέλος ή κάποια όρια? Εξηγήστε μου λίγο. Έχετε τη δυνατότητα να βάλετε πινελιές δικές σας? Λίγο.
0: Σαν κείμενο.
1: Όχι σαν κείμενο.
0: Σαν διάθεση, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή και έτσι κι αλλιώς έτσι γίνονται όλες οι πρόβες. Στηρίζεται και στη σκηνοδεσία και στη σκηνοθετική ματιά, αλλά στηρίζεται πάντα και στην ευρηματικότητα του ηθοποιού που θα αναλάβει
1: έτσι,
0: να υποστηρίξει ένα ρόλο. Ο Αργκάν από την άλλη μεριά έχει και μια σοβαρότητα, δεν είναι μια γελία ύπαρξη. Mm-hmm. Αν και εσείς θα γελάτε, ο Αργκάν, γι' αυτό είναι και πολύ μοντέρνο το χιούμορ που υπάρχει μέσα, ο Αργκάν ο ίδιος πάσχει, προβληματίζεται. Και αυτή είναι η μοντέρνα κωμωδία, ο Πάσχων. Mm. Άσχετα αν εσείς θα γελάσετε με αυτά που πάσχετε.
1: Πέραν ότι θα γελάσουμε, νομίζω ότι και η γλώσσα του σώματος το συγκεκριμένο είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια, ναι. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τόσο γέρος ο Αργκάν, αλλά πιστεύοντας ότι είναι άρρωστος, καταδικάζει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται σαν γέροντας.
1: Μάλιστα. Όλα τούτα λοιπόν θα τα ζήσουμε στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μας περιγράψατε ήδη πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας πείτε δικά σας σχέδια, αν υπάρχουν από Σεπτέμβριο, από νέα σεζόν.
0: Στην καινούργια σεζόν θα επαναλάβουμε την παράσταση και σοβάτη Virginia Woolf. Παράλληλα είναι σε γυρίσματα για μια σειρά για τον Αλφα που λέγεται και να μνήμης. Αυτό δεν έχω και κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχετε και χρόνο να κάνετε και άλλα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο, ναι.
1: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, καλό θεατρικό ταξίδι και να έρθετε με το καλό στην πόλη μας. Να απολαύσουμε τι άλλο Μολιέρο και όλους εσάς τους αγαπημένους ηθοποιούς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορώ να εγγυηθώ ότι στη συγκεκριμένη παράσταση θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε με χαρά, θα πω, όχι με αγωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ομοίως. Γεια σας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό μας, πρωινή εκδρομή. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας συνεχίζεται. Μάλιστα, πάρα πολύ καθημερινά απολαμβάνουμε τις τόσες εκδηλώσεις που έχει και μάλιστα όλες τις μορφές τέχνης. Πάμε στα θερινά τα σινεμά. Πάμε στα θερινά τα σινεμά, συγκεκριμένα στον κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων, που μπορούμε να απολαύσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Καριά, στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, 9.30 με είσοδο ελεύθερη, την ταινία, κινηματογραφική ταινία «Ξεκινήματα». Ξεκινήματα λοιπόν σε σκηνοθεσία Ζανέτε Νόρνταλ. Μια κινηματογραφική ταινία που έχει τρεις προβολές ουσιαστικά. Είχε μάλλον 7 εβδόμου, 9 εβδόμου, καθώς και 12 εβδόμου. Άρα πολλοί συνεφίλ έχουν απολαύσει, αλλά πρόκειται και να απολαύσουν τη συγκεκριμένη ταινία κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αχαϊκής γης.

Και έτσι φτάσαμε και σήμερα. Σχεδόν 11. Φτάσαμε 11. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Πολυχρόνη στο Είδης και Αθηβολή. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Σίγουρα σας έχει ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα επιλέξατε την παρέα μας για το πρωινό σας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο. Έτσι απέραντο γαλάζιο, ναύπακτο, ενετικό κάστρο, ναυμαχίας 66, γεύσεις καλοκαιριού και άρωμα καφέ.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Δημήτρη, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον αλεφαντό. Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Σήμερα 9 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε, κρατάω σου.
0: Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Θυμίζουμε ότι θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι και την φετινή χρονιά μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αφού τον Αύγουστο είναι ο καθιερωμένος μήνας ο οποίος θα ερεμήσουμε και εμείς την φετινή χρονιά. Και πλέον σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα επιστρέφουμε και πάλι στη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τον πρώτο μεγάλο προημιτελικό από τους 4 συνολικά οι οποίοι θα διεξαχθούν μέχρι νωρίς το πρωί ξημερώματα Δευτέρας. Ώστε να έχουμε πλέον τις 4 εθνικές ομάδες οι οποίες θα είναι στα ημιτελικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Και βλέπετε βέβαια φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το πόσο πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο έβαλε μπροστά 11 Ιουνίου και σήμερα πλησιάζουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να φτάσουμε στον μεγάλο τελικό της 19ης του μήνα.
1: Τρέλα μου απάνω και στη σώρα.
0: Από τα δικά μας τώρα εδώ στην περιοχή μας πάντα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό έχουμε την Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική και πάρα πολλά και διάφορα ονόματα ακούγονται όπως είναι συνηθισμένο στην Παναχαϊκή της νέας εποχής με το νέο διοικητικό της σχήμα.
1: Απόψε στην αστροφένια είμαστε όλοι ρεμπέτες κι ωραία παιδιά.
0: Είχαμε ακόμη χθες το μεσημέρι στην Γενέβη την κλήρωση των προκληματικών για τον Προμηθέα στο Basket Champions League, μια διαδικασία όμως την οποία η πατρινή ομάδα για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της να πάρει την πρώτη θέση στο δικό της μονοπάτι πρέπει να κάνει συνολικά 4 προκρίσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο για την πατρινή ομάδα και με δεδομένο ότι στα προκριματικά αυτά μετέχουν και άλλες πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές ομάδες από Ισπανία και Τουρκία.
1: Την όμορφη ζωή και σε μάγκικα σαλόνια να γλεντήσεις.
0: Βέβαια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ο Προμηθέας θα έχει και μια άλλη δεύτερη διαφορετική ευρωπαϊκή πρόκληση, αν δεν τα καταφέρει στο Champions League, με την παρουσία του απευθείας ομίλους του FIBA Europa Cup.

Είχαμε ακόμη χθες την κλήρωση των αγώνων για το νέο πρωτάθλημα Πόλο στην Α1 γυναικών. Μια διοργάνωση στην οποία για μία ακόμη χρονιά η μοναδική πατρινή παρουσία θα είναι της ΝΕΠ. ΝΕΠ λοιπόν η οποία θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Ηλιούπολη στην Πάτρα.

Αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ στην Αθήνα θα έχουμε μια άλλη κλήρωση με διπλό πατρινό ενδιαφέρον στο πόλο που έχει να κάνει με το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο τη νέα χρονιά στον Όμιλο του Βορρά θα έχουμε και τον ΟΠ αλλά και την ΕΠ.

Και μια και μιλάμε για όλη την εβδομάδα αυτή, από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, θα έχουμε μια ακόμη τελική φάση σε ένα μικρό πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των εφήβων, με την παρουσία και πάλι εδώ του ναυτικού ομίλου Πατρών.

Περιμένουμε να μάθουμε και από την ΕΠΟ, φίλες και φίλοι, το νέο σύστημα διεξαγωγής στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και το πώς ακριβώς θα είναι οι 10 όμιλοι για τη νέα χρονιά.

Κάπως έτσι λοιπόν από μια πρώτη γενικότερη ματιά έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας, ακόμη και εκτός Ελλάδας, σε μια περίοδο στην οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν αρχίσει κανονικά και τα προκριματικά στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πράγματα, στις ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις. Είναι κάτι που και αυτό έχει το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού σιγά σιγά από τα τέλη του μήνα αυτού θα μπουν στην μάχη και οι πρώτες ελληνικές ομάδες.

0: λοιπόν, τώρα να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή, να τα δούμε έτσι πολύ πιο αναλυτικά. Πέμπτη σήμερα, θυμίζουμε, 9 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο για το 2026. Αρχίζουμε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία προχωράει αθόρυβα αλλά πάρα πολύ προγραμματισμένα από ό,τι φαίνεται, τον σχεδιασμό της μεταγραφικό και όχι μόνο για τη νέα χρονιά, σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, με το νέο διοικητικό μοντέλο των επιχειρηματιών και την παρουσία και του κυρίου Παπαδόπουλου.
1: Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά,
0: ένα νέο εγχείρημα, φίλες και φίλοι, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, για το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για κάτι καλό.
1: Όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Και μιλάμε για συγκρατημένη αισιοδοξία, επειδή πάρα πολύ απλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Παναχαϊκή έχουν γίνει πολλές και διαφορετικές διοικητικές δοκιμές, χωρίς όμως τελικά να έχουμε το ανάλογο αγωνιστικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν και εδώ περιμένουν πλέον καρτερικά οι φίλοι της Παναχαϊκής να δουν τα πρώτα αποτελέσματα στο χορτάρι για το πώς θα είναι ποδοσφαιρικά αγωνιστικά η ομάδα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθαρά μεταγραφικά, δεν υπάρχει πάντα η παραμικρή επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση. Ούτως ή άλλως, η μοναδική επίσημη ανακοίνωση που έχει βγει μέχρι τώρα από την Παναχαϊκή αφορά το ευχαριστώ σε 14 παίκτες οι οποίοι αποτελούν παρελθόν από την ομάδα.

0: Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο μόνο υπάρχει είναι διαρροές, είναι πληροφορίες, είναι δημοσιεύματα, τα οποία μένει να δούμε λίγα συντόμως αν θα έχουν και μια έτσι απόλυτη επιτυχία ή όχι.
1: Μάνα με τεσσέρα παιδιά, να σε ξελογιασμένη.
0: Από ό,τι λέγεται πάντως, ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Παναχαϊκής έχει προχωρήσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο και ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε 24 του μήνα, που είναι η πρώτη της ομάδας στην Αγιά, εκεί να έχουμε κανονικά την πλήρη δυναμική Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά.

Παρότι είναι λογικό, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή να περιμένει και λίγο αργότερα στη συνέχεια να δει αν μπορέσει να βρει κάτι καλύτερο, κάτι πιο έμπειρο ενδεχόμενα, κάτι πιο ουσιαστικό από την μεταγραφική αγορά για να το φέρει στην Πάτρα.

Ό,τι λέγεται, πάντα η Παναχαϊκή θα κάνει και επιλογές ξένων ποδοσφαιριστών για τη νέα χρονιά, αλλά και το θέμα αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν διαρρέει προς το παρόν το παραμικρό.

Επειδή λοιπόν ακόμη δεν έχουμε την παραμικρή επίσημη ενημέρωση από την Παναχαϊκή σε μεταγραφικό επίπεδο, για το λόγο λοιπόν αυτό και όχι μόνο, υπάρχει πάντα έτσι ένας μικρός σκεπτικισμός των πατρινών φιλάθλων για ότι περιμένουμε να δούμε και τη νέα χρονιά ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Μακάρι βέβαια τη νέα χρονιά να εμφανιστεί και μια ομάδα πάρα πολύ διαφορετική, όχι μόνο σε σχέση με το φέτος αλλά και με τα προηγούμενα χρόνια.

Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, για να μπορέσει η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά να πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό της και να είναι η μία από τις τέσσερις συνολικά ομάδες οι οποίες θα ανέβουν στη Super League 2, θα πρέπει η ίδια πρώτα απ' όλα να είναι πάρα πολύ δυνατή και ανταγωνιστική. Και το πιο σημαντικό, να μην έχει πλέον τη νέα χρονιά ουσιαστικές απώλειες βαθμών στην Πάτρα. Μια ομάδα, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη και στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρέπει πρώτα απ' όλα να χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ ισχυρή έδρα, ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώς δεν έχει παρουσιάσει η Παναχαϊκή τα τελευταία αυτά χρόνια.

Λοιπόν, να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τον τελικό μεταγραφικό απολογισμό των διοικούντων, να πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα γύρω από το έμψυχο δυναμικό της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά, αλλά και το πιο σημαντικό να δούμε πλέον οριστικά από την ΕΦΟ ποιοι θα είναι και οι αντίπαλοι της στον όμιλό της.

Όλα έχουν τη σημασία τους, φίλες και φίλοι. Κάθε λεπτομέρεια παίζει τον δικό της ρόλο για τη νέα χρονιά. Έτσι λοιπόν και η Παναχαϊκή πρέπει να είναι πάντα πάρα πολύ δυνατή σε κάθε σημείο εντός αλλά και εκτός γραμμών.

Τώρα σε ό,τι αφορά πάντα, φίλες και φίλοι, το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει ακόμη στην Παναχαϊκή από την φετινή χρονιά είναι και μια τριάδα ποδοσφαιριστών η οποία παραμένει ανοιχτή για το αν θα παραμείνει ή όχι στην Παναχαϊκή. Και μιλάμε για μια τριάδα την οποία συγκροτούν ο Αγουρίδης, ο Ντεντόπουλος και ο Μασούρας. Μιλάμε βέβαια για τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρόσφεραν πάρα πολλά στην φετινή δύσκολη χρονιά με την Παναχαϊκή και θα είναι καλό, θα λέγαμε, και οι τρεις να παραμείνουν στην ομάδα και τη νέα χρονιά, και ειδικά ο νεαρός Ντεντόπουλος, ο οποίος αποτελεί έτσι ένα πάρα πολύ καλό ταλέντο στον χώρο του ποδοσφαίρου της περιοχής μας.

Θα δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε φίλες και φίλοι με την Παναχαϊκή. Μια ταλαιπωρημένη πραγματικά ομάδα. Μια ομάδα στην οποία δεν μπορεί να στεριώσει κανένα ουσιαστικά απολύτως διοικητικό σχήμα. Και μια ομάδα στην οποία και από τον κόσμο της πρέπει να υπάρξει ηρεμία και υπομονή. Μήπως και μπορέσει να προκύψει τη φορά αυτή κάτι καλύτερο.

Βέβαια, μην περιμένει κανείς και τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, η Παναχαϊκή, να πάει σε έναν περίπατο. Όπως λέμε, θα χρειαστεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ προσεκτική και αγωνιστικά πειθαρχημένη, αν θέλει να τα καταφέρει τη φορά αυτή.

Λοιπόν, η οποία κάνει μια νέα έτσι αρκετά σοβαρή σημαντική προσπάθεια, φίλες και φίλοι, με το νέο αυτό διοικητικό σχήμα και των ξένων επιχειρηματιών που έχει εμπλακεί με τα κοινά της ομάδας, και μακάρι βέβαια να δούμε τη νέα σεζόν μια πάρα πολύ καλύτερη Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία σίγουρα θα μπορέσει να τραβήξει και πάλι τον κόσμο της Αχαΐας, τον κόσμο της Πάτρας και όχι μόνο στο γήπεδο. Διότι με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και διοικητικά και όχι μόνο στην Παναχαϊκή τα προηγούμενα χρόνια, ένα είναι σίγουρο, ότι ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή έχει αποκοπεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την κοινωνία γενικότερα της Αχαΐας. Και πρέπει η ίδια η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα να πείσει ότι κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικότερο γίνεται πλέον με το νέο διοικητικό σχήμα, για να μπορέσει να τραβήξει και πάλι και τον κόσμο αλλά και τους επιχειρηματίες κοντά της.

Μα λοιπόν μπροστά μας μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά, μια χρονιά στην οποία θα πρέπει η ομάδα να βγάλει μια διαφορετική, μια καλύτερη εικόνα προς τα έξω. Και προφανώς θα είναι ότι καλύτερο αν μπορέσει με την πρώτη Παναχαϊκή αυτή, η νέα αυτή Παναχαϊκή, πάντα μιλάμε στο δικαιό κομμάτι, να μπορέσει να ξεφύγει από την Γάμα Εθνική και να επιστρέψει το πρωτάθλημα της Super League 2. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, πλέον από τη νέα χρονιά η Super League 2 θα είναι μια διαφορετική, μια πάρα πολύ καλύτερη από πάρα πολλές πλευρές κατηγορία. Και η Παναχαϊκή πραγματικά θα πρέπει να βρει την θέση της, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ γρήγορα στο πρωτάθλημα αυτό. Ένα πρωτάθλημα πλέον το οποίο θα διεξάγεται με την παρουσία των ομάδων σε έναν μόνο ενιαίο όμιλο.

0: Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα σε ό,τι αφορά τη νέα Παναχαϊκή. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιες θα είναι οι μεταγραφές, ποιοι θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στην ομάδα. Να δούμε αν τη νέα χρονιά θα έχουμε και μια πάρα πολύ καλή λειτουργία με απόλυτη ηρεμία και στο οικονομικό κομμάτι. Και να δούμε τελικά τι θα καταφέρει η Παναχαϊκή.
1: Αλεξανδριανέ μαγερά, Αλεξανδριανέ μαγερά.
0: Λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες επαρχιακές επίσης ιστορικές ομάδες οι οποίες σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους και η Παναχαϊκή παραμένει πάντα η μία από τις λιγοστές που δεν μπορεί ακόμη να βρει πραγματικά ένα νέο πάρα πολύ καλύτερο βηματισμό.

0: Γιάννη.
1: Λέμε για μία ακόμη φορά σε μία πρώτη φάση Παναθαϊκή. Πρέπει πάση θυσία να μπορέσει να γυρίσει τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όπως είναι η Super League 2.

Βέβαια και τη νέα χρονιά με το καλημέρα θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα από τον κόσμο, αφού ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ βλέποντας την Παναχαϊκή εδώ και κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες να μην μπορεί με τίποτα να γυρίσει στη μεγάλη κατηγορία. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντα μιλάμε, έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα γιατί άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία πάντα έτσι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο και ειδικά στους πιο παλιούς φίλους της ομάδας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜ με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Γλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Γλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ και σήμερα στην παρέα μας την κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές τις οποίες κάνει, είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσή.
1: Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Έχουμε μπροστά μας ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα από το νέο διοικητικό σχήμα που έχει αναλάβει την ομάδα για τα επόμενα χρόνια, και μένει να δούμε αν η επιλογή αυτή που έγινε από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή θα μπορέσει να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Παναχαϊκή, η οποία θέλει και προσπαθεί, φίλες και φίλοι, να φέρει και παίκτες πραγματικά από το πανοράφι. Ένας από αυτούς είναι ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, ο αρχαίος αυτός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει παρουσίες στα πολύ πιο ψηλότερα, είναι στην Καλλιθέα ομάδα Super League 2. Μένει να δούμε τελικά αν η Παναχαϊκή θα τον πείσει πρώτα απ' όλα οικονομικά, αλλά και όχι μόνο, για να μπορέσει να τον κατεβάσει στην τρίτη εθνική και να φορέσει και πάλι τη φανέλα της τη νέα χρονιά.
1: Μαύρο δάκρυ απόψε.
0: Υπάρχει ακόμη και το θέμα του Μουστακόπουλου, φίλες και φίλοι, με την Παναχαϊκή. Βλέπετε ότι γίνεται μια προσπάθεια για να μπορέσουν να έρθουν στην ομάδα Πατρινόπουλα με παρελθόν, Πατρινόπουλα τα οποία θα αποτελέσουν σίγουρα και έναν πάρα πολύ καλό πόλο έλξης για τους φιλάθλους στο γήπεδο.

Η οποία έχει κάνει προσθήκες, φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα και από τους νεαρούς παίκτες που πρέπει να έχει η ομάδα τη νέα χρονιά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο βλέπει έτσι με μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το νέο διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής.

δούμε σιγά σιγά και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων τα οποία θα δώσει η ομάδα λίγο πριν νυχθεί και επίσημα στην μάχη του κυπέλου, αλλά βέβαια και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο λογικά θα ξεκινήσει κανονικά από την ΕΠΟ και τη νέα χρονιά στα τέλη Σεπτέμβρη.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά και να πάμε στα μπασκετικά, παρότι και εδώ ακόμη δεν έχουμε έτσι ουσιαστικά επίσημα μεταγραφικά νέα από διάφορες ομάδες μας. Να δούμε λοιπόν, να θυμηθούμε τι έγινε χθες πρώτα απ' όλα το μεσημέρι στην ευρωπαϊκή κλήρωση του Προμηθέα στα προκριματικά του Champions League. Προμηθέας ο οποίος θα είναι παρόν στο δεύτερο γκρουπ των προκριματικών και για να μπορέσει να πάει στους ομίλους θα πρέπει να βγει

στρατός. Και για να βγει πρώτος ο Προμηθέας, φίλες και φίλοι, στο γκρουπ του, πρέπει να κάνει 4 συνολικά προκρίσεις. Και μπορεί τα πράγματα στον πρώτο γύρο να είναι θεωρητικά πάντα πολύ πιο εύκολα με αντίπαλο την Αυστριακή Βιέννη, αλλά από εκεί και πέρα μπροστά του θα βρει άλλες πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο έμπειρες, πολύ πιο γεμάτες ευρωπαϊκές ομάδες. Και μάλιστα δεν αποκλείεται, φίλες και φίλοι, στον δεύτερο αυτό γύρο να έχουμε και ελληνικό εμφύλιο με αντιπάλους τον Προμηθέα και τον Κολοσσορόδου, εάν νικήσει ο Κολοσσός την τουρκική ομάδα Μανίσα, με την οποία θα παίξει στον πρώτο γύρο. Ότι εδώ μιλάμε για μονά παιχνίδια σε ουδέτερο έδαφος νοκάουτ, πράγμα το οποίο δυσκολεύει ακόμη πιο πολύ τον Προμηθέα και όχι μόνο, διότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να είναι 14 με 20 Σεπτέμβρη σε μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική ετοιμότητα για το εν λόγω τουρνουά.

Αν τελικά ο Προμηθέας, φίλες και φίλοι, τα καταφέρει και πάρει την πρώτη θέση στα προκριματικά, θα πάει στον έκτο όμιλο του Champions League, πάντα με αντιπάλους Χάπο Ελχολών, Σολέ και Σπάρτα Ξουμπότσα. Βέβαια, μόνο και μόνο ο Προμηθέας και φέτος είναι στα προκριματικά του Champions League, παρότι στο ελληνικό πρωτάθλημα τερμάτισε πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό από μόνο του είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία επιβραδεύει ουσιαστικά την πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή διαδρομή του Προμηθέα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Προμηθέα, φίλες και φίλοι, είναι ότι ήδη έχει έτοιμη την ομάδα, έχει κλείσει το κεφάλαιο των 6 ξένων παικτών και προχωράει βέβαια μετά τις 15 Αυγούστου στην προετοιμασία χωρίς να υπάρχει το παραμικρό κενό.

0: πρώτα απ' όλα τι μπορεί να κάνει ο Προμηθέας στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αφού τα προκριματικά αυτά θα γίνουν 14 με 20 του Σεπτέμβρη, λογικά στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει όμως ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την FIBA για το γεγονός αυτό.
1: Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ραγίσει η καρδιά.
0: Ο οποίος ακόμη αύριο το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στο Προμηθέας Park παρουσιάζει επίσημα τις κάρτες διαρκείας για τη νέα σεζόν. Στο λέω.

Αρκετές φορές μέχρι σήμερα μιλάμε για μια νέα σεζόν, για το νέο πρωτάθλημα στην Greek Basket League, το οποίο έχει πλέον το δικό του πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι και οι δύο Ιόνιοι κάνουν μεταγραφές πλέον και από το NBA πολύ χειρονομάτων. Είναι επίσης πάρα πολύ δυνατή τη νέα χρονιά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ. Προβλέπεται λοιπόν να έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα στα δικά μας στην μεγάλη κατηγορία.

Το οποίο θέλει και αυτό στο νέο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, την ελληνική λίγα, να επιστρέψει εκ νέου στον δρόμο των επιτυχιών. Προμηθέας, ο οποίος θυμίζει ότι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι σε όλη την εικόνα της αντρικής ομάδας. Ό,τι και πιο ουσιαστική βέβαια η παρουσία του Γιώργου Βόβορα, ενός νέου Έλληνα τεχνικού στην άκρη του πάγκου του, που έχει για αυτό στις δικές του πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, προκειμένου μαζί με τον Προμηθέα να έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά.

0: Έχουμε ακόμη, θα έχουμε ακόμη τη νέα χρονιά και ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα στην Nations League 1. Σε έναν όμιλο στον οποίο θα έχουμε και τέσσερις ομάδες από την Αχαΐα. Τις θυμίζουμε για μία ακόμη φορά. Θα είναι ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας 2014, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή.
1: Κοίτα κόσμο ένα κορμί που πήγε με στο μάτι.
0: Και σε ό,τι αφορά τώρα την μπασκετική Παναχαϊκή, όπως όλα δείχνουν, πρώτα απ' όλα ο αρχηγός ο Στέλης Χατζόπουλος θα είναι και πάλι ο ηγέτης της Παναχαϊκής τη νέα χρονιά, την Nations League 1, αφού έχει ανανεωθεί η παραμονή του στην κοκκινόμαυρη ομάδα.
1: Λαχταρώ να σ' αγκαλιάσω και το νου μου ας το χάσω. Έλα πάμε στον οντάρι.
0: Υπάρχουν ακόμη και άλλα παιδιά από την φετινή Παναχαϊκή. Μιλάμε πάντα για την μπασκετική Παναχαϊκή, τα οποία θα συνεχίσουν και αυτά κανονικά στη νέα πρόκληση, που θα είναι μια καλή πορεία στο νέο πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της Nations League 1. Ενώ όπως είμαι και χθες εδώ από τα μικρόφωνα του ραδιογράμμα, ο Γιάννης Στανόπουλος, μία ακόμη άλλη έμπειρη παρουσία στα γκάρντ, θα φορέσει κανονικά την φανέλα της Αχαγιάς 82 τη νέα σεζόν.
1: Ξυπνά τον πόθο στην καρδιά.
0: Και σιγά σιγά θα έχουμε, πιστεύω, λογικά και μεταγραφικά νέα και από την ομάδα των Ροητίκων, η οποία θα είναι νεοφώτιστη. Μια κατηγορία πιο χαμηλά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, με προπονητή τον Νίκο Βουρνά, θέλοντας και τα Ροήτικα, τι άλλο, να έχουν μια καλή γενικότερα πορεία και ένα άλλο πρωτάθλημα διαφορετικό από αυτό της Α1 SKI, όπως είναι πάντα η Τρίτη Εθνική.

Αν και βέβαια στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 2, έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα διαμορφωμένα, μία και μόνο θα είναι η ομάδα από την Πάτρα η οποία θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, και μιλάμε για τα Ρωήτικα. Οι άλλες δύο θα είναι εκτός Αχαΐας, εκτός Πατρών, και μιλάμε βέβαια για την ομάδα πρώτα απ' όλα του Βαρθολομιού, η οποία και αυτή θέλει να κάνει την δική της πάρα πολύ καλή πορεία.

Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση των αγώνων στο πρωτάθλημα Πόλο της Α1 γυναικών. Μια διοργάνωση στην οποία και τη νέα χρονιά θα είναι μόνο και μόνο η ΝΕΠ παρούσα στην αφετηρία. ΝΕΠ λοιπόν, η οποία θα αρχίσει 26 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Λιούπολη στην Πάτρα, ενώ την δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον Εθνικό Πειραιώς στον Πειραιά και την τρίτη με τον Παναθηναϊκό και πάλι εδώ στην Πάτρα. Είναι πρωτάθλημα στο οποίο συνολικά το αγωνιστικό παρόν θα δώσουν φέτος 12 ομάδες. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ΝΕΠ θα προσπαθεί στη φορά αυτή για κάτι παραπάνω, απλά και μόνο για την επιβίωση μέσω των play-out. Στην αριστοκρατία. Η γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΠ, η οποία ούτε και τη νέα χρονιά αλλάζει φιλοσοφία, αλλάζει έτσι γενικότερο τρόπο λειτουργίας, προχωράει κανονικά με το υπάρχον έμψυχο δυναμικό της φετινής χρονιάς ουσιαστικά και με στόχο να κάνει μια καλή προσπάθεια.

Ενώ και στο νέο πρωτάθλημα Πόλο τη Α2 Εθνική Αρδρώνο που θα έχουμε την διπλή παρουσία στον όμιλο του Βορρά. Με νόπιενε, ούτε και εκεί περιμένουμε φίλες και φίλοι καμία από τις δύο αυτές ομάδες να μπορέσει να διεκδικήσει τουλάχιστον αρχικά το πρωτάθλημα σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι άνθρωποι τους. Και αυτό διότι ακόμη και ο ιστορικός ναυτικός όμιλος Πατρών πλέον τη νέα χρονιά θα παρουσιάσει μια πάρα πολύ νεανική ομάδα με δικά του παιδιά από τις υποδομές. Μια νέα χρονιά στην οποία θα προσπαθήσουν τα παιδιά του, οι παίκτες του, να αποκτήσουν εμπειρίες για το μέλλον.

Και πρέπει να επισημάνουμε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε, όπως συνέβαινε άλλα καλοκαίρια, φίλες και φίλοι, και μια πάρα πολύ έντονη μεταγραφή κίνηση στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ειδικά στην πρώτη κατηγορία. Και εδώ μέχρι τώρα δεν ακούγονται ιδιαίτερα έντονα μεταγραφικές κινήσεις.

0: Πάνω σίγουρο πάντως είναι ένα, ότι σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή, όπως πάντα καθημερινή αθλητική ενημέρωση, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας ακούτε 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ρε αλεφαντέλα.
0: Όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα μην το ξεχνάει κανείς, ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο σπουδαίο, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακυκλούς στα FM.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Ειδήσεις. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Ράδιο Γάμα, καλησπέρα από την εκπομπή Αθηβολή. Όσοι μας ακούτε από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα, προφανώς και είστε συντονισμένοι στους 94 μέγα κύκλους των FM. Όσοι μας ακούτε ιντερνετικά, προφανώς είναι επιλογή σας να μας βρείτε και να ακούσετε την σημερινή εκπομπή. Αθηβολή λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Θεοδωρής Πολυχρόνης και στον ήχο η εξαιρετική Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, όχι για το έτος, αλλά για την περίοδο, διότι μεσολαβεί το καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε πάλι, από ό,τι υπολογίζω, γύρω στο Σεπτέμβριο. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε πόσους θα λείψω, αυτό είναι γεγονός. Ήδη παίρνω νοήματα σε ποιους θα λείψω. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο ερταστικό το κλίμα, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα δεν μπορούν να μας αφήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μας έχουν αφήσει και ποτέ, για να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα δυστυχώς έχουμε αυτή την τεράστια πυρκαγιά με πολλούς τραυματίες, πάνω από 15 άτομα στον Ασπρόπυργο, σε μια επιχείρηση ανακύκλωσης. Το ζήτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι να το ξεπεράσουν, γιατί από ό,τι ακούω κάποιοι είναι στη ΜΕΘ και αυτό είναι πολύ σοβαρά. Πάντα αυτοί οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι, είναι τα πρώτα θύματα όταν συμβαίνει έτσι ένα ατύχημα. Δεν ξέρουμε τώρα τις λεπτομέρειες, θα τις μάθουμε. Πάντως είναι αυτό που επισκιάζει, όπως επίσης σήμερα επισκιάζει και την επικαιρότητα και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Είναι η μητέρα της Αφροδίτης, της Νέστορα, της νομικού, που είναι και πολιτευτής στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας και δέχθηκε την αήθη επίθεση αυτή με τα γκαζάκια. Θα πούμε και λιγάκι σε αυτό, αφού πρώτα δώσω και μια σκηνή και τελευταία εκπομπή ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη φίλη την Ειρήνη, η οποία μονίμως παρακολουθεί την εκπομπή, είναι από τους πιο πιστούς και την ευχαριστώ κιόλας, διότι κάθε φορά που θα με πάρει ένα τηλέφωνο μου λέει την άποψή της, η οποία είναι πάντα εύστοχη και πάντα μέσα στην όχι επικαιρότητα, είναι μέσα στη σωστή πλευρά, αν θέλετε, της ανάγνωσης της επικαιρότητας, διότι είναι όταν ο άνθρωπος λέει τη γνώμη του χωρίς ύστερες σκέψεις, λέει τη γνώμη του χωρίς να έχει κάποιο, έτσι, να σκέφτεται κάποιο κέρδος, είτε πολιτικό ή κάποια άλλη ιδιοτέλεια κτλ. Και όταν έχεις και μια εμπειρία, είσαι σε θέση να εκφέρεις μια άποψη και να μπορείς να κρίνεις με μια ματιά, αν θέλεις, λίγο διαφορετική τα πολιτικά γεγονότα, και συνήθως δεν πέφτεις και έξω. Να ξεκινήσω λοιπόν καταρχάς με την υπόθεση αυτή με τα γκαζάκια. Πραγματικά είναι αξιολόγου το πως αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία. Όταν λέμε Νέα Δημοκρατία, το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να διορθώνω, πως αντέδρασε τόσο γρήγορα, κινητοποιώντας, βγάζοντας μπλουζάκια ότι δεν σας φοβόμαστε, σχηματίζοντας αλυσίδες απέναντι σε ποιον. Πραγματικά δεν γνωρίζω, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον μπορεί να φοβάται το καθεστώς Μητσοτάκη. Αν κάποιος φοβάται, είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που φοβόμαστε για το αύριο, είτε διότι έχουμε αστυνομική βία, είτε έχουμε τρομοκρατική βία, αλλά έχουμε κάτι το οποίο είναι ο μεγαλύτερος φόβος: την ακρίβεια και την ατιμωρησία όλων αυτών που σήμερα κατακλέβουν το ελληνικό δημόσιο. Εμείς λοιπόν σας φοβόμαστε, πραγματικά σας φοβόμαστε, αυτό όμως δεν μας στερεί και το δικαίωμα και μέσα από το φόβο μας να αγωνιζόμαστε να ξεκουμπιστείτε από αυτή τη χώρα. Για όταν λέω από τη χώρα, πραγματικά δηλαδή να φύγετε. Διότι αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη σήμερα δεν έχει καμία σχέση, και το λέω με πλήρη γνώση, με την Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία, όχι του Καραμαλή ή του Σαμαρά ή δεν ξέρω πιανού άλλου, του Εύερτ, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγεται δεξιά και Νέα Δημοκρατία. Έχει σχέση με ένα
θα έλεγα εντός εισαγωγικών μαφία, με ανθρώπους που κατά κύριο λόγο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, από αυτό που έχει μάθει να λειτουργεί μέσα στη διαπλοκή, μέσα στην αδιαφάνεια, στην ατιμωρησία και στην διαφθορά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που αποτελούν σήμερα το κυβερνητικό, αν θέλετε, το κυβερνητικό πυρήνα, να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πλέον ο κόσμος έχει απειβδίσει, και δεν το λέω εγώ, άμα βγείτε έξω θα το ακούσετε κιόλους, και έχει απειβδίσει γιατί βλέπει βλέπει δισεκατομμύρια να φεύγουν δεξιά και αριστερά, να χρεώνεται ο Έλληνας πολίτης, να μην έχει καμία απολαβή, να είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων σε ό,τι καλό υπάρχει σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, και να είμαστε οι πρώτοι σε ό,τι κακό υπάρχει πάλι επίσης σε αυτό που λέγεται Ευρώπη. Και αν καθίσει κανείς και δει και τα νούμερα, θα δείτε ότι ακόμα και στην επιδοματική πολιτική που προσπαθούν αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη να διαφημίσει, ακόμα και εκεί είμαστε οι τελευταίοι. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο θέμα της επιδότησης των τέκνων, είμαστε οι τελευταίοι, οι τελευταίοι, οι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη. Πιο τελευταίο δεν υπάρχει. Είμαστε οι πιο τελευταίοι. Πιο κάτω δηλαδή πεθαίνεις. Τελευταίοι. Κράτη τα οποία μέχρι εχθές ήσαντε στην οικονομική έτσι, αφάνεια κτλ. Μας έχουν ξεπεράσει. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Και δυστυχώς δεν προβλέπεται και κάτι αισιόδοξο, πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος απαρτίζει το καθεστώς Μητσοτάκη, είναι παντού. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, δεν είναι δηλαδή τα πόστα τα κυβερνητικά που κάνουν κουμάντο, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι παντού, είναι παντού, παντού. Άμα προσέχετε λίγο τα κανάλια θα δείτε το ιστορικό πολιτικό παρελθόν όλων αυτών των δημοσιογράφων, βγαίνει μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Θα δείτε ότι αυτό το κόμμα ουσιαστικά που έχει καταστρέψει τη χώρα, και δεν μιλάω για την περίοδο του Ανδρέα του Παπανδρέου, λέω για μετά, για μετά, που αρχίζει να πούμε και το πράγμα ξεφτίζει πολύ, πολύ γύρω από τη δεκαετία των 90 και μετά, που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αυτή η διαπλοκή και η διαφθορά που έχει κατακλείσει τους πάντες και τα πάντα, από τους δημοσιογράφους που δεν είναι μέρος ενός προβλήματος, είναι το ίδιο το πρόβλημα, είναι το ίδιο το σύστημα, μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι θύματα ενός συστήματος, μην τους παρουσιάζουμε σαν θύματα, σαν θυγόμενους, τι άλλο να κάνουμε και τα λοιπά. Όχι, είναι αυτοί που ενδεχομένως να καθοδηγούν και τους επιχειρηματίες του κλάδου, και δεν μιλάμε, όταν λέμε για δημοσιογράφους αντιλαμβάνεστε για ποιους συζητάμε, για αυτούς που είναι στα κανάλια, δεν μιλάμε εδώ για την Πάτρα, για τον Πύργο και την Αμαλία. Μιλάμε για αυτούς, ξέρετε, που έχουν όνομα και πόνιμο, τους γνωρίζετε όλοι, να μην καθόμαστε να αναφέρουμε, τους έχουμε πει αρκετές φορές. Είναι το ίδιο το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα που η μόνη του σπουδή είναι για το πώς θα κατασπαταλήσει, το πώς θα αρπάξει, πώς θα φάει ό,τι έρχεται σε αυτή την χώρα. Αυτό λοιπόν το καθεστώς δεν έχει να κάνει με την πολιτική, δεν έχει να κάνει με την οικονομία της χώρας όπως ο καθένας θα μπορούσε να το φαντάζεται, έχει να κάνει μόνο με τη μάζα. Τέλος, ήρθανε και ως ακρίδες θα φάνε ό,τι μπορούν να φάνε. Το γεγονός ότι πήρανε και μεγάλο ποσοστό έδωσε τη δυνατότητα να είναι ακόμα πιο αλαζονική, τα πράγματα να ξεφεύγουν ακόμα περισσότερο. Και λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω στο πρώτο, γιατί σήμερα δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η υπόθεση με τους τρομοκράτες, που για μένα αυτοί δεν είναι τρομοκράτες, του ποινικού δικαίου άνθρωποι είναι, και δεν τρομοκρατούν το κράτος. Πολύ δε περισσότερο δεν τρομοκρατούν την κυβέρνηση. Απέναντίας, και αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, το καθεστώς Μητσοτάκη είναι και ωφελημένο από αυτή την υπόθεση. Διότι αποτρέπει τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που είχαμε, αποτρέπει τη συζήτηση από την πτώση, την κατακόρυφη πτώση που έχει ο Μητσοτάκης, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια άλλου είδους συζήτηση. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, το είπα και λίγο και την προηγούμενη φορά στο ραδιόφωνο, είναι, δεν μου κάνει εντύπωση, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι, είναι ότι κάθε φορά προσπαθούν τα στελέχη αυτά
της Νέας Δημοκρατίας, του καθεστώτος Μητσοτάκη, πρέπει να μάθω να το ξεχωρίζω αυτό πλέον, να τα ρίξουν στην αριστερά. Ποια αριστερά? Γενικά στην αριστερά. Κυρίως προσπαθούν να τα ρίξουν σε αυτούς που έχουν άμεσα αντιπάλους αυτή τη στιγμή. Είναι ο Τσίπρας, τα ρίξουν στο Τσίπρα, αν ήταν κάποιος άλλος, κάποιος άλλος. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Η αλήθεια είναι ότι η μοναδική οργάνωση που έχει καταδικαστεί για φόνο, για τρομοκρατικό χτύπημα, είναι η ΟΝΕΔ της Νέας Δημοκρατίας στην εποχή του πάλι Μητσοτάκη, του πατρός Μητσοτάκη, όταν σκότωσε τον Νίκο τον Ντεμπονέρα. Και αυτό με δικαστική απόφαση. Η ΟΝΕΔ ήταν από πίσω. Εάν ίσχυαν, αλλά και να ίσχυαν δεν θα εφαρμόζονταν, θα μου πείτε, οι νόμοι περί εγκληματικής οργάνωσης, θα έπρεπε όλη η Νέα Δημοκρατία να έχει συλληφθεί. Ο Μητσοτάκης που ήταν πρωθυπουργός, ο, πώς το λένε, εκείνο που ήταν υπουργός παιδείας, εδώ τοπικοί βουλευτές που είχαν εμπλακεί, θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί όπως συνελήφθησαν και τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας στεναχωρώ με αυτό που λέω. Καμία αντίρρηση. Αλλά είναι η αλήθεια. Θέλετε να λέμε ψέματα? Να λέμε ψέματα. Δολοφονήσανε ή δεν δολοφονήσανε τον Ντεμπονέρα? Τον δολοφονήσανε. Ποιος το λέει? Το δικαστήριο το λέει. Έτσι δεν ισχυρίζεστε κάθε φορά? Να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Ορίστε. Έχει δικαστική απόφαση. Καταδικαστήκανε, καταδικαστήκανε. Γιατί δεν πήρατε να κλείσετε όλους αυτούς? Τι έφταιγε δηλαδή? Ο Καλαμπόκας έφταιγε που τον χτύπησε μόνο? Δεν υπήρχαν ηθικοί αυτούργοι? Γιατί δεν τους κλείσανε μέσα? Γιατί δεν θεωρήσανε εγκληματική οργάνωση την ΟΝΕΔ εκείνης της εποχής? Δεν ήτανε μεγάλο στελέχη όλα αυτά? Βεβαίως, αφού ήταν εδώ και δημοτικός σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά. Και πόσοι άλλοι ακόμα? Άρα λοιπόν η μοναδική οργάνωση που έχει διατελέσει έγκλημα είναι η ΟΝΕΔ. Και αυτοί οι άνθρωποι τους βάλανε μπλουζάκια να λέει ότι δεν φοβόμαστε. Το μόνο που πρέπει να κάνει σήμερα η αστυνομία για την δική της αξιοπρέπεια, για να αποδώσει τα δίκαια, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέλος σε όλους αυτούς τους γνωστούς άγνωστους που το μόνο που κάνουν είναι να υπηρετούν πάντα μια κυβερνητική πολιτική, μια εκτροπή δηλαδή της ατζέντας. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει ανθρώπους, όταν φτάνουν στο σημείο να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν, να με μανία, εδώ κάτι δείχνει αυτό, να σκοτώνουν εξαιτίας των ενεργειών τους, να έχουμε και θανάτους. Το μόνο λοιπόν που πρέπει να κάνει η αστυνομία είναι να συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους, να τους αποδώσει στη δικαιοσύνη, να δούμε και εμείς ποιοι είναι αυτοί και ποιοι είναι πίσω από αυτούς. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, να το διαπιστώσουμε, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέλος. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, στη τηλεόραση και να μας λέει ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά θέλουμε να δέσουμε την υπόθεση. Τι λες μωρέ? Τι λες? Εδώ συλλαμβάνεται, ξέρετε και από πού φεύγει η πορδή, να πούμε, και σε ποια κατεύθυνση πηγαίνει, και τη βάζετε με 500 στοιχεία και δεν μπορείτε να βρείτε στοιχεία για αυτούς τους φωνιάδες? Έλεος πια. Λοιπόν, ελπίζω η αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει, διότι θεωρώ ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν έχουν καμία σχέση με όλη αυτή τη σαπίλα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή και τα θύματα να βρουν δικαίωση, όπως και τα θύματα της Μαρφίν πρέπει να βρουν δικαίωση, που ακόμα ούτε αυτά έχουν βρει, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα να λέμε Νέα Δημοκρατία VS, πώς το λέει εκεί πέρα στο παγκόσμιο κύπελο, καθεστώς Μητσοτάκη ή καθεστώς Μητσοτάκη VS Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τα διαχωρίζω αυτά τα δύο. Θεωρώ ότι και ο Σαμαράς πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν ανακοινώνει κόμμα, ελπίζοντας ότι
θα βρεθεί μια λύση να αποχωρήσει αυτό το καθεστώς, όχι μόνο ο Μητσοτάκης και όλος αυτός ο συμφερτός που τον απαρτίζει, όπως είπα, το σημητικό Πασόκ. Δεν τα ρίχνω στο Σιμίτη. Ο Σιμίτης μπορεί να μην ήταν ο άνθρωπος ούτε καν καμία σχέση με όλους αυτούς τους διαφθαρμένους, αλλά δημιούργησε κάτω από την ανοχή του μια τέτοια διαπλοκή, η οποία πηγαίνει από κουτάκι σε κουτάκι, από σημείο σε σημείο και κατακλέβει όλη τη χώρα. Αυτό κάνουν όλοι αυτοί και αυτό φαίνεται, διότι είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που έχουμε στην επιφάνεια τόσους πολλούς διεφθαρμένους πολιτικούς. Αν πιάσουμε και στον επιχειρηματικό κλάδο, δεν θα βγάλουν μπάκρι. Πολιτικούς. Και αυτό δεν έγκυται στο γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Η κυβέρνηση δεν αναδεικνύει τίποτα. Τα γεγονότα αναδεικνύονται από μόνα τους, γιατί δεν πάει άλλο, και τα αναδεικνύει και η κυρία Κοβέση, η οποία συνεχώς μας εκπλήσει με όλα αυτά που βγάζει στην επιφάνεια, διότι λογικά θα έπρεπε να έχουν βγει από το παρελθόν. Αλλά δυστυχώς οι συνεργάτες τότε του κυρίου Τσίπρα, αυτούς που είχε επιλέξει και στη δικαιοσύνη και παντού, δεν ξέρω, όταν είσαι πρωθυπουργός πρέπει να τα λέγεις όλα. Αυτούς που είχε βγάλει, τους δίνανε το αμερικάνικο FBI τα στοιχεία και εκεί πέρα οι εισαγγελείς λέγανε: «Α, εγώ δεν τα θέλω, δεν τα ακούω, δεν τα ξέρω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω». Και στο τέλος όλοι αυτοί στις Νοβάρτις βγήκαν λάδι. Για να μην πω τους άλλους με τις Siemens που εμπλέκονται δεν ξέρω πόσοι. Ήδη ο άλλος έλεγε: «Είχα πάρει 2 εκατομμύρια μάρκα». Όλοι αυτοί οι τύποι λοιπόν καταφέρανε και τους απαλλάξανε. Και μάλιστα η Siemens τότε είπε ότι θα έδινε, δεν ξέρω αν ποτέ ελέγχθηκε, αν τα έδωσε κιόλας, και κάποια εκατομμύρια για την διαφθορά, για την πάταξη της διαφθοράς. Κοροϊδία δηλαδή μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Πάμε τώρα και στην αντιπέρα όχθη. Έχουμε τον, καταρχάς παραιτήθηκε και η Νοτοπούλου. Έχουν αρχίσει οι παραιτήσεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, η μία πίσω από την άλλη. Αφήνουν και τις έδρες. Δεν ξέρω πόσους θα πάρει ο Τσίπρας από αυτούς. Αν πάρει, λέω εγώ με το μυαλό μου, όσους παραιτούνται, σημαίνει ότι τα έχει βρει μαζί τους και αυτοί οι τύποι παραιτηθήκανε γιατί κάνανε μια συμφωνία ότι, ξέρεις, στην επόμενη εκλογική διαδικασία θα είμαι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφια βουλευτής, ανάλογα τι έχει κανονίσει ο καθένας. Εάν δούμε λοιπόν αυτοί οι οποίοι παραιτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν ως υποψήφιοι, αυτό σημαίνει ότι είναι η παραίτηση για λατζή, είναι μαϊμού. Και είναι μαϊμού γιατί είναι προσυμφωνημένη. Η μαγιά, η πολιτική μαγιά, είναι να παραιτηθείς, και γιατί πλέον βλέπεις ότι πρέπει να στηρίξεις τον Αλέξη τον Τσίπρα και το κίνημα που προσπαθεί να δημιουργήσει, χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Και ο Τσίπρας από την άλλη πρέπει να αποδείξει, γιατί ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και από ό,τι φαίνεται θα την πάρει, και θα την πάρει και με κοφαντική μεγάλη διαφορά, θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό που είπε από την αρχή, ότι με κανέναν δεν προσυπογράφει, είναι και αληθές. Και δεν μιλάω για την πρώτη ηγετική ομάδα, η οποία βγήκε τώρα και κάνει δουλειά και επιτυχημένη δουλειά, και οι περισσότεροι από αυτούς την ηγετική ομάδα ήταν άγνωστοι σε εμάς και το έχει χαρεί όλη η κοινωνία. Τι δεν θέλει να δει η κοινωνία? Δεν θέλει να δει κάποια υπέρβαρα πολιτικά, εννοώ υπέρβαρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να δει στελέχη διαπλεκόμενα του ΠΑΣΟΚ που είναι μέσα στο DNA, στο DNA που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό δεν το θέλει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσει και τον Αλέξη τον Τσίπρα, διότι πλέον η επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα καταντάει μονόδρομος απέναντι σε όλα τα διλήμματα. Ό,τι δίλημα πλέον να βάζει το καθεστώς Μητσοτάκη, η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Ο Τσίπρας δείχνει ότι θα χτυπήσει, εγώ σας το λέω τώρα και θα γελάτε εσείς, γελάστε, okay. Θα βγει αυτοδύναμος, και θα βγει αυτοδύναμος διότι αν είσαι μέσα στην κοινωνία, συζητάς με κόσμο, καταλαβαίνεις ότι όλοι, αν και δεν
τον πολυπιστεύουν κάποιοι, αν δεν τον εμπιστεύονται κάποιοι άλλοι. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν τη χώρα τους να ξεφτιλίζεται, δεν θέλουν τη χώρα τους να είναι σε άθλια κατάσταση, δεν θέλουν τη χώρα τους να εξαερώνεται. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όσα συζητάμε και λέμε κατά καιρούς είναι το δημογραφικό. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά δεν μιλάμε για τα προβλήματα της χώρας. Δεν μιλάμε. Συζητάμε δηλαδή επιδερμικά για κάποια πράγματα, αλλά ποτέ δεν μιλάμε και δεν μιλάμε στην ουσία και στην λύση αυτών των προβλημάτων, που είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι εγώ θα ελέγξω τις τιμές του ρεύματος όταν η ΔΕΗ, να πω εγώ, δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν γίνεται δηλαδή, τι να πεις, ότι θα βάλω ένα πλαφόν, ωραία, θα το βάλεις εσύ, θα έρθει κάποιος άλλος, θα το βγάλει. Δεν γίνονται αυτά. Χρειάζεται να ελέγξεις, δηλαδή η ΔΕΗ να έχει αποκτήσει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν γίνεται να ελέγξεις τις τράπεζες αν το κράτος δεν έχει δική του τράπεζα. Θα μου πείτε, μα το κράτος θα κάνει τράπεζα, βεβαίως θα κάνει. Γιατί να μην κάνει. Ποιος είπε ότι το κράτος είναι ανίκανο? Το κράτος δεν είναι ανίκανο, το κράτος είναι ικανό. Το οδηγούνε να φαίνεται ανίκανο για να κερδίζουν ιδιώτες. Αν λοιπόν υπήρχε μια δημόσια τράπεζα, να είστε βέβαιοι και δεν χρέωνε αυτούς τους τα έξοδα και όλοι θα πηγαίνανε σε αυτήν την τράπεζα να βάλουν καταθέσεις. Αυτό θα κάνανε. Τι? Άρα λοιπόν, γιατί εδώ πέρα βγήκε ο Τσίπρας να μιλήσει για τον αναβαλλόμενο φόρο που πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες και βγήκε ο Στουρνάρας και όλοι βγήκανε στα κάγκελα. Ωπα ρε φίλε, από τη στιγμή που οι τράπεζες για λόγους οικονομικής δυσπραγίας, ρευστότητας, προβλημάτων τους είπανε δεν θα πληρώνετε φόρο, θα τον πληρώσετε μετά από 100-300 χρόνια, όταν εσείς βλέπετε ότι μπορείτε να τον πληρώσετε, κάτι που ισχύει για αυτές, για τις τράπεζες, αλλά δεν ισχύει για τις άλλες επιχειρήσεις που εξαιτίας του μεγάλου φόρου και κυρίως λόγω της μεγάλης προκαταβολής αναγκάζονται να κλείσουν αυτοί. Διότι αν κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, δηλώσει, λέω εγώ, 1 εκατομμύριο κέρδη, θα πρέπει να πληρώσει στην φορεία 500.000. 500.000 cash, ρευστό. Πρέπει να τα δώσει. Πού θα τα βρει 500.000? Πού θα τα βρει? Γιατί έχει 90% προκαταβολή. Αυτά συμβαίνουν. Οι τράπεζες, αν έχουν 1 εκατομμύριο, θα πληρώσουν το 2.000, δεν ξέρω, όταν είμαστε στον Άρη. Έτσι λοιπόν, λέει ο Τσίπρας, δεν γίνεται να μην πληρώνετε. Και λέει ο Στουρνάρας ότι αυτό δεν είναι σωστό και θα μας καταστρέψει. Πρόσεξε. Αφού δεν έχουν λεφτά λοιπόν οι τράπεζες και να πληρώσουν τους φόρους, πώς μοιράζουν κάποια δισεκατομμύρια στους μετόχους? Αυτά που τα βρήκανε και τα μοιράζουν. Πώς πληρώνουν κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια στα στελέχη τους, στα μεγάλο στελέχη τους, που τα βρήκανε και τα πληρώνουν? Το ίδιο ισχύει και για τη ΔΕΗ, που υποτίθεται θα τη είχε επτοχεύσει ο Τσίπρας. Αυτές οι αηδίες. Πώς πληρώνουν, να πούμε, όλα αυτά τα εκατομμύρια στα στελέχη τους? Πού να πάμε? Θέλετε να πάμε στα καύσιμα που κανείς δεν ελέγχει τα δηληστήρια? Πώς θα το κάνεις αυτό όταν δεν έχεις δημόσια, όχι παρέμβαση, δημόσια παραγωγή, δημόσια, να είναι δημόσιο? Πώς θα το κάνεις? Αύριο θα έχουμε τα νερά, πουλήσουμε και τα νερά. Όλα ιδιωτικά. Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που είναι αδιαπραγμάτευτα και αυτά θα πρέπει να τα καταλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι ό,τι αφορά την επιβίωση ενός λαού, διότι τώρα στέλνουν και κάποια mail και λένε πέστε τη γνώμη σας να ακούσει ο πρόεδρος την άποψη κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Λοιπόν, η άποψη είναι μία. Ό,τι αφορά την επιβίωση του ελληνικού λαού, θα πρέπει οι τιμές να είναι μηδενικές, θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν μπορεί να υπάρχει πέλεκες. Που σημαίνει το ρεύμα, το νερό, τα βασικά είδη διατροφής, καύσιμα πρέπει να είναι, αν όχι δωρεάν, κοντά στο δωρεάν. Δεν γίνεται να επιβιώσει ένας λαός ο οποίος τον μαστίζει 20 χρόνια τώρα η φτώχεια και κανείς δεν μιλάει. Που τον καταστρέψαν αυτοί οι πολιτικοί. Δεν καταστράφηκε μόνος του, αυτοί τον καταστρέψανε. Άρα λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες. Τον κλέψανε. Όποιος αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, του το δώσανε το 50%, το άλλο 50% το κουρέψανε και το 50% που απέμεινε για να το δώσουν, του είπαν θα το δώσουμε σε 50 χρόνια. Χαθήκαν οικονομίες, χαθήκαν τα πάντα. Από ποιους? Από αυτούς που μας κυβερνάνε ακόμα και σήμερα. Τα ίδια πρόσωπα ήσαντε. Αν ψάξει κανείς τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα τους δει.
Άρα λοιπόν ας αφήσουν λίγο τις κοροϊδίες και ας απαντήσουν σοβαρά σε αυτά τα ζητήματα. Ας αποφασίσουν το πώς, όχι θα χτυπήσουν τα φαντς. Τι είναι αν θα τα καταργήσεις. Αυτά μπορεί να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν γίνεται να τη φορολογείς. Να μην τα φορολογείς. Να θησαυρίζουν και να μην πληρώνουν φόρο μηδέν. Δηλαδή παίρνουν τις περιουσίες του ελληνικού λαού και πληρώνουν φόρο μηδέν. Και τις παίρνουν ενώ οι τράπεζες που είχαν πάρει αυτά τα δάνεια και οι δανειολήπτες δεν πληρώσανε, ανακεφαλοποιήθηκαν από τον ελληνικό λαό. Οι τράπεζες θα πήραν τα λεφτά από τον ελληνικό λαό. Από τον ιδρώτατο, από το αίμα του. Οι τράπεζες τα πήραν τα λεφτά και όχι πήραν μόνο τα λεφτά, αλλά και τα δάνεια που δεν πληρωθήκανε τα δώσαν στο φαντ και του παίρνουν και τα σπίτια. Και όχι μόνο το παίρνουν τα σπίτια, δεν πληρώνει και φόρο γι' αυτό. Και ζητάμε να μην φορολογηθούν. Ζητάμε να μην πλησιάσει τα φαντς. Άρα λοιπόν είναι επιτακτικό το ελληνικό δημόσιο να έχει τις δικές του, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, επιχειρήσεις, προκειμένου να αναστείλει όλη αυτή τη φασαρία. Διότι οι ιδιώτες, όταν υπάρχει δημόσιος χαρακτήρας μιας επιχείρησης, να ξέρετε, θα κάνουν μακριά, σηκώνται και φεύγουν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να κερδοσκοπήσουν. Και τελειώνω, φίλοι, αυτό το εντός εισαγωγικών παραλήρημα, θα έλεγε κάποιος, αλλά είναι αλήθειες όμως. Με αυτό που συνέβη και συμβαίνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εγώ θα λέγα τη σύνοδο Τραμπ. Λοιπόν, δεν γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, να πηγαίνεις να σου παίζουν το εμβατήριο, το πολεμικό εμβατήριο των γενισάρων και εσύ να είσαι αγκαλίτσες, λουλουδάκια και ανθοδέσμες. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται συνέχεια να μιλάς για ένα Κάσιους Μπέλι που, άμα ρωτήσω τους περισσότερους, δεν ξέρουν καν και τι σημαίνει Κάσιους Μπέλι. Όταν δεν έχεις, δηλαδή το λες αλλά πρακτικά δεν κάνεις κάτι. Διότι προσέξτε, τα περισσότερα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ήτανε, η Λιθουανία έδωσε το 5,33 του ΑΕΠ, η Εστονία το 5,1, η Λετωνία το 4,92, η Πολωνία το 4,68 και η Ελλάδα το 3,65 του ΑΕΠ πήγε εισφορά στο ΝΑΤΟ. Η Γερμανία, η οποία θα πάρει και το μεγαλύτερο μερίδιο από τα 800 δις. Αυτοί οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τι κάνουν, σου λέει, αφού δεν έχουμε να πουλήσουμε αυτοκίνητα, τα πουλάνε όλα οι Κινέζοι, να μετατρέψουμε τις βιομηχανίες μας σε πολεμικές βιομηχανίες, από αυτοκίνητο βιομηχανίες σε πολεμικές βιομηχανίες. Και αλλάζουν λοιπόν αυτό και σου λέει πώς θα γίνει, πρέπει να βρούμε 800 δις, να τα μοιράσουμε. Αυτό κάνουν σήμερα στο ΝΑΤΟ, συζητάνε δηλαδή τι ο καθένας θα πάρει και τα λοιπά. Μέσα αυτούς βέβαια θα πάρει και η Τουρκία, η οποία αν και δεν είναι στην Ευρώπη, είναι στο ΝΑΤΟ όμως, αλλά ως στην άμυνα της Ευρώπης, αυτό που το SAFE, που, το πρόγραμμα που έχουν βγάλει, θα πάρουν και οι Τούρκοι. Η Ελλάδα δεν ξέρω τι θα πάρει, κάτι θα πάρει και αυτή φαντάζομαι. Λοιπόν, η Γερμανία το 2,69, η Αγγλία το 2,56, η Γαλλία το 2,22. Δηλαδή, αυτοί που έχουν και τα λεφτά πληρώσαν τίποτα και εμείς να πούμε πληρώσαμε τη μερίδα του λέοντος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτά, να τα πει ο κ. Μητσοτάκης, για ποιο λόγο πληρώνει αυτά, για ποιο λόγο παραχωρεί τόσο πολύ εύκολα τις βάσεις χωρίς να παίρνει κανένα αντάλλαγμα παρά κάποιες υποσχετικές. Ναι, εντάξει, θα το δούμε αν προκύψει κτλ. Και ταυτόχρονα ο Ερντογάν να μιλάει ότι εμείς θα επιβάλλουμε τη γαλάζια πατρίδα στην πράξη, εμείς να κοιτάμε ναι γεια σου. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι το όσο μεγάλο κύρος έχει αυτός ο πρωθυπουργός, όπου κάθεται, άμα δείτε το βίντεο, ο Τραμπ περνάει δίπλα του, ούτε καν γυρίζει να κοιτάξει, όχι μόνο δεν γυρίζει, αποστρέφει το βλέμμα του με τόσο επιδεικτικό τρόπο, σε όλα λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Και όντως αυτό το πράγμα, αγαπητοί φίλοι, ήταν το Μπαϊντενόπουλο, το οποίο πήγαινε εκεί πέρα και έβριζε τον Τραμπ. Ποιος? Ο Μητσοτάκης έβριζε τον Τραμπ. Αντί να κρατάει ισορροπίες, αντί να σκέφτεται ότι είναι ηγέτης μιας χώρας που είναι σε ευαίσθητη περιοχή και να κρατάει ισορροπίες με όλους, έχει επιλέξει να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Δεν ξέρω που αλλού θέλει να κηρύξει πόλεμο. Δηλαδή γελία πράγματα. Λοιπόν, να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Δεν ξέρω που αλλού θέλει να κηρύξει πόλεμο. Δηλαδή γελία πράγματα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακυκλούς στα FM.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
2: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει 2 χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις 2 τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθωώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
4: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη? Πώς θα είμαστε πάντοτε?
5: Δεν έχει φίλους. Πώς γίνεται να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο να λέει σε όλους ναι, να τους κάνει όλους τα χατήρια και κανένας να μην τον υπολογίζει. Έχεις γίνει δεδομένος, κούλι. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Δώσε λεφτά στους Μητροπολίτες, μας και σώσουν την κατάσταση. Δώσε λεφτά σε φωτογράφους να έρθουν στην έκθεση. Να σε βγάλουν βίντεο που θα δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις όπως πάντα.

Τελικά ο Ντίλιαν έκανε deal. Πέσαμε μέσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα όσοι βγαίνετε και βρίζετε τον Πάτρικ Λεωμένη, γιατί χθες το βγάλαμε εδώ πέρα και μας λέτε και γιατί το βγάλατε και γιατί τον κάνατε. Ρε, όποιον γουστάρω θα βγάζω. Θα σας ρωτήσω ποιον θα βγάλω στον αέρα. Σοβαρά αυτό πιστεύετε? Άμα θέλω να βγάλω τον Κλεωμένη, βγάζω τον Κλεωμένη. Άμα δεν θέλω, πρόβλημά μου. Δεν θα μου πείτε εσείς ποιον θα βγάλω και δεν θα βρίζετε. Ο άνθρωπος τα είπε μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι όντως από όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα, ο πιο αντισυστημικός είναι ο Πάτρικ Λεωμένης. Ο πιο αντισυστημικός είναι. Αντικειμενικά, αν το δεις, είναι ο πιο αντισυστημικός καλεσμένος που έχω βγάλει ποτέ. Οι υπόλοιποι είναι μαλθακοί μπροστά του. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη. Τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει. Αγγελόπουλο, συγγνώμη. Τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τριπλασιαστούν, λέει, στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή τώρα έχουμε 5.000 ανεμογεννήτρες στη στερεά Ελλάδα. 15.000 θα γίνουνε. Όπως λέει, και σε συγκεκριμένες περιοχές και λίμνες θα βάλουν ανεμογεννήτριες και σε βουνά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Πάμε τώρα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, όπου παλαιότερα είχατε ακούσει σίγουρα για μια υπόθεση βιασμού. Λοιπόν, αθωώθηκαν όλοι λόγω αμφιβολιών. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας. Είναι για εκείνη την κοπέλα, την οποία την κατεβάσανε κάτω κάποια αστυνομική και την είπαν ότι θα την ξεναγήσουνε. Που την πήγανε κάτω, ας πούμε, σε ένα κρατητήριο, τη στριμώξανε και κατήγγειλε ό,τι κατήγγειλε η κοπέλα. Αθώωση λόγω αμφιβολιών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Στην Ελλάδα του 2026. Τρεις αστυνομικοί αθώοι για άλλη.

0: τι χάπια παίρνει ο ελληνικός λαός. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιοι βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια. Πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό που γινόταν χθες με τον Τραμπ. Θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει ο Έλληνας. Για τη χθεσινή συνάντηση κορυφής. Όντως συνάντηση κορυφής, τέτοια συνάντηση δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιους κομπάρσους δεν έχω ξαναδεί. Βάλε να ακούσεις τι λέει ο Έλληνας και πες μου εσύ μετά από αυτό το ηχητικό αν αυτός ο παππούς μπέρδεψε ή δεν μπέρδεψε τα χάπια του. Αν αυτός ο παππούς θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει. Μα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Είμαι ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Ψηφίζουμε.
0: Χοροχοχόι! Χοροχοχόι! Αδερφέ, έχεις δει ποτέ την εκπομπή Deadly Woman? Πάνε δες το βράδυ στο χυμό που σου βάζει στο γάλα η γυναίκα σου άμα ρίχνει τίποτα μέσα. Πάνε λίγο να τσεκάρεις τι πίνεις τα βράδια. Ψάξε λίγο το ψωμάκι με την ελιά και την ντομάτα και το τυράκι μέσα, μην έχει κανένα χαπάκι περίεργο. Άκουμε, έχουμε ακούσει για υποθέσεις και υποθέσεις που γυναίκες μετά τα 60 έχουν βαρεθεί να ακούνε τις μακακίες όλων αυτών των συντρόφων. Και το δουλεύουν έτσι το έργο, με κάτι ηρεμιστικά, με κάτι ψυχοφαρμακάκια, μέσα σε ψωμάκια, μέσα σε γαλατάκια. Πάνε λίγο δες τι συμβαίνει, γιατί δεν πατάς καλά. Πέρα από ζυγοστάθμιση, μάλλον θέλεις και το γενικό σέρβις. Και φίλτρο αέρα και όλα πρέπει να τα αλλάξεις. Αν παίρνεις χάπια για την πίεση, πάνε δείξτε στο φαρμακοποιό, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Άκου που σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Που μας υπολογίζουν όλοι. Ποιος μας υπολογίζει βρε μπάρμπα? Αλλά έτσι είναι όταν μιλάει ο καθένας και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, χωρίς να έχει επεξεργαστεί την πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και απλά και λαϊδάει. Καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε. Στο να ακούμε αυτές τις φανφάρες. Εδώ άλλος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει βοηθάει το λαό να πηγαίνει ταξίδια. Πώς ακριβώς έχει βοηθήσει τον ελληνικό λαό να κάνει ταξίδια ο Μητσοτάκης? Το Μητσοτάκη τον θυμάμαι που έλεγε παλαιότερα ότι είχε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μαζί με δύο φίλους του. Εγώ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν θα τον έκανα με δύο φίλους μου. Να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ταξιδάκι ρομαντικό. Δεν είναι τώρα πας με δυο φίλους βόλτα με τα αερόστατα ή στη Βενετία με τη γόνδολα ή στο Παρίσι για κρασί με τριαντάφυλλα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κι όμως ο Μητσοτάκης το έκανε με δυο φίλους του. Ποιοι ήταν αυτοί οι δυο φίλοι του? Μήπως ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης ο ένας? Μήπως ο άλλος ήταν ο Κερίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δυο φίλοι του. Μήπως παίζανε και τσίκο λελέτα στο αεροπλάνο? Μήπως παίζανε και πασούλες με πλασεδάκια? Μήπως παίζανε και μακριά γαϊδούρα? Γιατί η μακριά γαϊδούρα παίζεται με τρία άτομα, παίζεται. Με δύο άτομα δεν παίζεται, με τρία παίζεται όμως. Απλά κάθε φορά άλλος θα είναι στον τοίχο. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε που έλεγε ότι έκανε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους του, αλλά στη συνέχεια λέει ότι έδωσε 150 ευρώ. Παλαιότερο ηχητικό είναι. Από το 25. Έδωσε λέει 150 ευρώ στους νέους. Έχετε δει εσείς πολλούς με 150 ευρώ να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες? Βρείτε μου ρε ένα τουριστικό γραφείο που να σου λέει με 150 ευρώ θα κάνεις το γύρο του κόσμου.
2: 30 χρόνια αποφοιτώντας το πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Από 30 χρόνια αποφοιτώντας το πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
3: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε
2: ταξίδια. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού.
0: Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι τη Βουλγαρία. Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Μόνο τα διόδια να πληρώσετε σε 150 ευρώ. Ποιος γύρος του κόσμου και 80 μέρες και με δυο φίλους. Εδώ στις γειτονιές τα παιδιά λένε συνήθως ότι δυο φίλοι που φιλήθηκαν στα χείλη δεν είναι φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν φιλιόντουσαν, δεν γνωρίζω. Απλά θυμήθηκα αυτή τη φράση. Και τη λέω για να την ξέρετε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι δυο φίλοι όταν φιλιούνται στα χείλη δεν είναι πλέον φίλοι. Ρε τι πάθαμε εδώ πέρα. Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Focus FM 103,6. Ποιοι ήταν οι δύο φίλοι που κάνανε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ταξίδι 80 ημερών σε όλο τον κόσμο? Σι Μαριό, Μαριό. Άντε δεν το λέω, δεν το λέω. Κρίμα είναι μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μην με ρωτάτε για τον Ταλτίλ. Εντάξει, τι έχω παρακολουθήσει. Εμένα διάφορο μου είναι, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πολιτεύομαι, ούτε κατεβαίνω υποψήφιος. Είτε εκλεχθούν είτε δεν εκλεχθούν, αδιάφορο. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Εγώ γνωρίζω με τη δική μου άποψη το ότι η Ελλάδα έτσι όπως πάει δεν σώζεται, ειδικά μέσα από την νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της, ειδικά μέσα από αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία έχουν χτιστεί και στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βλέπεις εδώ κάτι καναλάρχες και κάτι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Τσίπρα? Το στραγαλοφάγο. Το στραγαλοφάγο. Ο οποίος καθότανε να πούμε στην καρέκλα, σταυροπόδι και έτρωγε στραγάλια για να υποδεχθεί ηγέτη άλλης χώρας. Γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι και τον στηρίζουν αυτόν οι εφοπλιστές. Γιατί? Για να τη σπάσουνε και για να δημιουργήσουν ένα δίπολο και για να λέει ο κόσμος ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και σίγουρα όχι Σαμαράς. Σίγουρα όχι Σαμαράς. Γιατί τώρα που μιλάμε για τα λόμπι, θυμάμαι και κάτι email, τα email του Epstein. Θυμάστε σε αυτά τα email του Epstein που οι Ισραηλινοί ζητούσαν από το Σαμαρά να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή και έφερε μετά ο Σαμαράς τον αντιρατσιστικό νόμο? Άνα μπράβο, τι έκανε? Στην ουσία δέχθηκε εντολές από τους Ισραηλινούς ο Σαμαράς. Γιατί τους είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα και το τακτοποίησε. Και εσείς μου λέτε ότι είναι πατριώτης? Ποιος? Αυτός που δεχόταν εντολές από τους Ισραηλινούς? Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα το ξανακάνει? Ήρεμα ρωτάω. Τα έγγραφα υπάρχουνε. Το email είναι αναρτημένο. Και κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρετε όλα αυτά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς έχει κάνει. Πατριώτης δεν είναι σε καμία περίπτωση. Γιατί ένας πατριώτης θα έλεγε: εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μου και δεν δέχομαι εντολές από καμία ξένη δύναμη. Όπως το ίδιο θα έπρεπε να λέει και ο Μητσοτάκης στις πρεσβείες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να λένε όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι καλύτερα ο Έλληνας να πάει στην τελική να ψηφίσει πρεσβεία. Να πάει στην κάλπη και να πει: ψηφίζω Αμερικανική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία, Κινέζικη πρεσβεία. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να ψηφίζουν μόνιμα τους Νιγηριανούς. Και πάει λέγοντας. Ο Ταλ Ντίλιαν πάντως, μιας και μιλάμε για Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει να καταθέσει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τα email που έλεγε ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ είχαν αγοράσει το Predator. Γιατί φέρνουν, λέει, μια φωτογραφική τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ντίλιαν. Γιατί, για να τις καπουλάρει. Πρώτη φορά βλέπω εγώ πρώτα απ' όλα καταδικασμένους να τριγυρνάνε ελεύθεροι. Πρώτη φορά το συναντάμε και αυτό το φαινόμενο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, δώστο.
4: Το σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
5: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν όψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγα, με την οποία ο Ισραηλινός Tal Dilian, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές, φαίνεται, αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία, ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
4: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία, Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή, εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Intellexa, τον Tal Dilian.
5: Μια φωτογραφική τροπολογία, και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφασης του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύει αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
4: Λοιπόν,
0: μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε τι, ένα σκετσάκι του Σεβερλή, φοβερό σκετσάκι του Σεβερλή, που εξηγούσε σε έναν φίλο το Σεβερλής από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Έκανε πλάκα, φυσικά, έτσι. Όπως πάντα, ο Σεβερλής έκανε την πλάκα του και εξηγούσε στο σκετσάκι σε ένα φίλο του από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του και έλεγε: εκεί, λέει, που έκανε κουνιστή πολυθρόνα, έπεσε, λέει, πίσω από το παράθυρο. Στην τέντα που είχε από κάτω το μανάβικο, η ελαστικότητα της τέντας του κάτω ορόφου το ξαναέφερε, λέει, το ξαναέστειλε πάνω στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκε, λέει, από το παράθυρο. Έσκασε με το κεφάλι στο πολύφωτο. Από το πολύφωτο, λέει, έφυγε στο πουφ. Από το πουφ έφυγε, λέει, στον καναπέ. Από τον καναπέ στο σκρίνιο. Από το σκρίνιο στα σερβίτσια. Και βλέποντας ότι πάει για την κουζίνα, λέει, τον πυροβόλησα. Πήρα μια καραμπίνα και τον πυροβόλησα. Και τι να έκανα, λέει, να τον άφηνα να διαλύσει όλο το σπίτι. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση των υποκλοπών. Όλοι ξέρουνε ποιος φταίει και κανένας δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει όμως? Δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη? Φυσικά έχει περάσει ένα μοτίβο, και μιας και δεν υποστηρίζω πρόσωπα, υποστηρίζω όμως τον πατριωτικό χώρο, και εννοείται ότι θεωρώ ότι η λύση για την Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας πατριώτης ηγέτης, ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον, για την εθνική κυριαρχία, για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Παιδιά, θα σας το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει ο Βελόπουλος. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πάει ο Βελόπουλος να καταθέσει ότι πρέπει να κληθεί ο Ντίλιαν, δεν κατέθεσε για το Δημητριάδη. Πάει, καταθέτει να κληθεί και ο Δημητριάδης, βγάζεται μούγκα. Έρχεται μετά να πάει στη δικαιοσύνη γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι τα έπαιρνε ο Κοντονής και ο Τσίπρας. Φταίει πάλι, λέει, που πήγε, λέει, στη δικαιοσύνη ο Βελόπουλος, γιατί, λέει, έτσι κατακρίνει τον Τσίπρα. Για όλα δεν γίνεται να φταίει ο Βελόπουλος, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε και στη δικαιοσύνη μια φορά αυτός. Πήγε, έκανε και 2-3 προτάσεις κάποιος να πάει τουλάχιστον στη Βουλή. Οι υπόλοιποι τι κάνουνε? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλάμε για αντιπολίτευση, εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλον να βγαίνει μπροστά. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το. Ποιος άλλος, πού είναι η Κωνσταντοπούλου? Πού, ποιος κάνει αντιπολίτευση Λατινοπούλου? Κάνει αντιπολίτευση ο Νατσιός? Κάνει αντιπολίτευση ο Φάμελος? Κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης? Ποιος κάνει αντιπολίτευση? Κανένας. Ανύπαρκτοι είναι όλοι. Ανύπαρκτοι. Και το ίδιο θα πω για τον Σαμαρά. Έκανε και ο Σαμαράς μια τρύπα στο νερό και το έχετε κάνει θέμα. Δεν ξέρει ο Σαμαράς ποιος κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Και αφού ξέρει, γιατί δεν ρίχνει την κυβέρνηση? Δεν ξέρουν οι 91 συμφεροντολόγοι τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί κάνουνε τις πάπιες? Τις πάπιες κάνετε, κύριοι. Τις πάπιες. Και μας το παίζετε εθνοσωτήρες. Δεν είστε εθνοσωτήρες. Πάπιες είστε. Κανονικές πάπιες. Βάλερε να ακούσουμε την ομιλία του Σαμαρά. Για τα εθνικά θέματα τι είπε ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη τι έχει πει ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη βάλε να ακούσουμε. Για την ακρίβεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για όλους αυτούς τους ολιγάρχες και για το πήγαινε έλα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Ναι. Για την υπογενετικότητα τι έχει πει ο Σαμαράς? Για όλα αυτά που γινόντουσαν τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διαφθορά, με το σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Νομίζω τα είπε όλα. Νομίζω, μπράβο, τώρα τα έχει πει όλα. Βάλε λίγο να υπενθυμίσουμε στο Σαμαρά τι έλεγε ο Χρήστος Αρτζετάκης για τον εθνικισμό. Γιατί ο Σαμαράς έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο στο να φοβούνται οι Έλληνες να πούνε τη λέξη έθνος με τον αντιρατσιστικό νόμο που μας ονόμασε όλους φασίστες. Βάλε λίγο να ακούσει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος διδάσκει, για να βάλουν λίγο κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τη γλωσσίτσα μες στο στόμα και να ράψουν το στόμα.
6: Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζη Νικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μια φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζη Νικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο της.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
12: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
16: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Τι έχετε να πείτε όμως για αυτό το κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών? Δεν έχετε να πείτε κάτι? Ποιος φταίει? Άμα γίνει τώρα ένα γκάλωπ εκεί πέρα έξω, άμα ξεκινήσουμε ένα γκάλωπ, τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός? Ποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Οι τέσσερις καταδικασμένοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι? Φταίνε οι θεσμοί, φταίει η διαφάνεια της Βουλής, φταίνε τα επιχειρήματα που δεν υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο απαγόρευσαν την κλήτευση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν? Αν και να μου πείτε και να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή, τι θα γίνει? Θα πούνε τίποτα? Είδαμε και αυτούς που πήγανε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και κανένας δεν λέει να πάρει τη σωστή απόφαση για να τελειώνουμε με τους παράνομους, διεφθαρμένους πολιτικούς απατεώνες. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε την εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής που επιτάσσει την κλήτευση κάθε προσώπου και χρησιμοποίησαν μια δικαιολογία που πραγματικά δεν έχει ξανακουστεί πουθενά. Μιλάμε για μια γελοιότητα ασύλληπτου μεγέθους. Μια απίθανη κατασκευή που δεν ξέρω πραγματικά ποιος την έχει σκεφτεί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κληθεί το 2022 στην Επιτροπή, χωρίς ούτε τότε να είναι πρόσωπα τα οποία κατήχανε δημόσιες θέσεις. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση προχωρά στο εφεύρημα της μη κλήσης τους, διότι τάχα δεν κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως δεν κατήχαν και το 2022, οφείλεται, φίλοι μου, μόνο σε ένα γεγονός. Ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για αυτόν τον υπόνομο των υποκλοπών, για αυτό που ονομάζεται παρανομία και εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα. Εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως τα ακούτε. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Και εγώ ελπίζω σε αυτό το κάτι. Και θα σας πω τι είναι αυτό το κάτι. Μπας και βρείτε κι εσείς το φως στο τούνελ. Μπας και αποκτήσετε κι εσείς λίγο ψυχολογία, γιατί εγώ με το που το έμαθα, λέω εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Με το που το έμαθα αυτό, λέω εδώ είμαστε. Να σας πω τι. Βάλτε ζώνη. Καθίστε κάτω, βάλτε ζώνη και ετοιμαστείτε. Έχουμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό.

Τη φορέσατε τη ζώνη ή όχι? Να βλέπω τα μηνυματάκια σας θέλω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια πρόταση για να καταλάβετε. Αγωγές 7,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα θύματα του Predator. Μεταξύ τους είναι και η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Ακούστε που σας λέω εγώ. Φως στο τούνελ. Και δεν είμαι η Νικολούλη. Αφήνω σαμαράδες και τους λοιπούς απ' έξω. Εδώ μιλάμε για την πρώην διοικήτρια ΕΥΠ Κομωτινής, οι οποίοι είναι και αυτοί ανάμεσα στα θύματα. Θυμάστε που έκανα μια έρευνα γενικά για τους διευθυντές της ΕΥΠ? Θυμάστε που σας είπα για ένα πρόσωπο το οποίο πλέον είναι εκπρόσωπος σε διάφορα φαντ που χρησιμοποιούν οι Άραβες για να εξαγοράζουν οτιδήποτε βρίσκουν στην Ελλάδα? Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση από έναν διοικητή της ΕΥΠ? Τα θυμάστε όλα αυτά? Λοιπόν, αν ήμουν μπροστά σε μια ρουλέτα και μου λέγατε σήμερα το μπαλάκι γυρνάει για το θέμα σκάνδαλο υποκλοπών, θα έβαζα όλες τις μάρκες μου πάνω στη συγκεκριμένη διοικήτρια, την πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Όλες τις μάρκες μου εκεί πέρα πάνω θα τις έβαζα. Σε αυτό το πρόσωπο θα τους πάει τάπα. Θα τους πάει τάπα. Ακούστε με. Αυτές οι αγωγές είναι το κλειδί της υπόθεσης. Θέλουνε δεν θέλουνε, πρέπει να δώσουνε απαντήσεις. Θέλουνε δεν θέλουνε, θα υπάρξει μια τεράστια πληγή η οποία δεν θα κλείνει. Γράφτε το ότι σήμερα 9 Ιουλίου του 2026 1:40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου και 40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου

Και τι θα γίνει με αυτό το σύμβουλο εκεί που είναι στους Άραβες? Τα έχει δώσει όλα. Είναι δυνατόν διευθυντής της ΕΥΠ, διοικητής της ΕΥΠ, που ξέρει τόσα πράγματα για την Ελλάδα, να συνεργάζεται με Άραβες και να τους φέρνει εδώ πέρα και να τους δίνει συμβουλές τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουν? Θα γελάσουμε πολύ. Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Να τους πάει τάπα η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Να τους ξεβρακώσει όλους αυτούς που ευθύνονται και να τους χώσει στη φυλακή. Για να βάλουνε μυαλό, για να κάτσουνε καλά. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Φυσικά για μένα πρέπει να μπουν και άλλα πρόσωπα 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για μένα είναι χειρότερο το ότι παίρνουν λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι φως φανάρι το ότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίτροποι και κάποιοι συγκεκριμένοι και με το Qatar Gate πήραν λεφτά για να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο. Εγώ δεν το βγάζω αυτό από το μυαλό μου. Παίρνανε λεφτά στο σκάνδαλο Qatar Gate για να επιτρέπουνε να φεύγουνε κονδύλια στις ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ συντηρούσανε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τους συντηρούνε μέχρι σήμερα. Γιατί ένας απλός Έλληνας πολίτης αναρωτιέται και λέει: ρε φίλε, για ποιο λόγο η Ευρώπη να δίνει κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, ενώ η Γαλλία έχει μετατραπεί σε Σομαλία, ενώ η Γερμανία έχει μετατραπεί σε Μαρόκο, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε Πακιστάν? Για ποιο λόγο να δίνουν κονδύλια? Για ποιο λόγο να χτίζονται τζαμιά? Και εκεί σκάει το σκάνδαλο Qatar Gate με την Εύα Καηλή, με τον Αβραμόπουλο, με όλους αυτούς. Και με άλλα πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγκεκριμένους ρόλους στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Η ερώτηση είναι απλή και βάλτε την στο μυαλό σας, γιατί η ερώτηση αυτή θα σας αφυπνήσει. Παίρνανε όλοι αυτοί λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θα συνεργάζεται με ΜΚΟ και κάπως έτσι θα μετατρέπεται η Ευρώπη σε Ισλαμική Ήπειρο? Ήρεμα ρωτάω να μας απαντήσουν. Γιατί κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε. Γιατί αυτές οι ΜΚΟ και κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι φιλαράκια τους ακόμα δεν δώσανε την αλήθεια σε όσους την ψάχνουνε. Πώς νιώθετε? Νιώθετε εντάξει που κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι για να αλλάξουν όλη την κατάσταση εδώ πέρα στους τόπους που ζούμε, στα έθνη, στα κράτη? Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νιώθετε εντάξει? Δεν είναι δηλαδή άμα τα παίρνανε και άμα είναι έτσι όπως τα λέω ξεπουλημένοι όλοι αυτοί, δεν πρέπει όλοι αυτοί να καταδικαστούνε? Ρωτάω ήρεμα, αν κάποιος παίρνει λεφτά από ξένες δυνάμεις και δεν ψηφίζει με βάση το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά το συμφέρον των ξένων που τους πληρώσανε, είναι ή δεν είναι προδοσία? Να μου απαντήσει κάποιος τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πρέπει να πάει φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει λεφτά είτε από Άραβες, είτε από Τούρκους, είτε από Ισραηλινούς, είτε από Αμερικανούς και πάει στο ανάλογο κοινοβούλιο, είτε το ευρωπαϊκό, είτε το ελληνικό, είτε οποιασδήποτε χώρας, και ψηφίζει αυτά που του είπαν να ψηφίσει, είναι ή δεν είναι προδότης?

Ρε εσύ πώς να πω, λέει στον κουνιάδο μου ότι έχει αρέωση στο μαλλί. Γιατί συζητούσαμε για το δικό μου το μαλλί. Του λέω, άστο αδερφέ, κάθε μέρα φοράω τα ακουστικά, κάθε μέρα με αυτά που ακούω μου πέφτουν τα μαλλιά. Και μου λέει, άστα να πάνε και ο κουνιάδος μου έχει αρέωση. Πώς να του το πω, λέει, δεν ξέρω. Επάνε ρώτα τον, ρε άνθρωπε. Όταν κατουράει βγαίνεις στο νερό. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα μεσημεριάτικα. Άμα σου πει ναι, πες του ωραία, άρα δουλεύει καλά ο ηλιακός. Και αν σε ρωτήσει ποιος ηλιακός, πήγαινε του το έτσι, με χιουμοράκι. Γιατί αλλιώς μπορεί να σοκαριστεί. Τι ακούμε, λέει, τι ακούτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, έχουμε άλλα 8 λεπτά μέχρι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Να συζητήσουμε τώρα για αυτό το παιδί, 20 ετών παιδί, που διέπραξε το πλημέλημα της απίθειας, που κανονικά τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή ένα χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνεις δηλαδή καν μέσα. Και αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά να το καταδικάσουν σε θάνατο. Μιλάω για το παιδί που το πυροβόλησαν και από ό,τι μαθαίνω είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι έχετε φανατιστεί και λέτε ναι και τι να έκαναν. Ακούστε, όπως εγώ πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες, έτσι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί θα έπρεπε κανονικά να εντοπίσουν τον νεαρό, να τον κατηγορήσουν, να τον δικάσουν. Μετά ανάλογα φυσικά η δικαιοσύνη να αναλάβει να τον δικάσει, να τον καταδικάσει, συγγνώμη, και να ακολουθεί ο ποινικός κώδικας. Παλαιότερα είχαμε δει κάτι αντίστοιχο με ένα παιδί Ρωμά, το οποίο παιδί δεν είχε πληρώσει στο βενζινάδικο και πάνω από τη μηχανή πυροβόλησαν το παιδί αυτό στο κεφάλι και μάλιστα κάποιες σφαίρες πήγανε και σε κάποιες πόρτες. Εγώ θα πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ θα πω ότι αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση και την συνηθίζεται. Και βλέπω ότι στα δελτία ειδήσεων είναι τρίτη με τέταρτη είδηση αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα να είχε μπλέξει, να φοβήθηκε το ότι θα πάει στη φυλακή αν το σταματήσουνε και να θεώρησε ότι πρέπει να τρέξει να φύγει. Μια Ελλάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Εσείς εκεί πέρα έξω όλοι που είστε μεγαλύτεροι, σκεφτείτε τι μυαλά είχατε 20 χρονών. Εγώ 20 χρονών είχα ξυρισμένο κεφάλι και μοϊκάνα. 20 χρονών ήμουνα στα κάγκελα. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς και πώς ήσασταν εσείς. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε το ότι αξίζει να φάει σφαίρες ένας 20χρονος ο οποίος δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο. Γιατί βλέπω περίεργες απόψεις. Να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό και να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση. Τότε τι υπάρχουν οι νόμοι, τι υπάρχουν οι κανόνες? Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ας γίνουμε Τέξας. Ας γίνει νόμιμη η οπλοφορία και ας είμαστε όλοι με τα κουμπούρια. Αφού θέλετε αυτό το πράγμα, ας γίνει έτσι. Να δω μετά τι θα λέτε.
Ελάτε εδώ στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Να πάμε μια βόλτα στη Μενεμένη, στην Ξηροκρίνη. Να πάμε μια βόλτα στην Επτάλοφο. Να δούμε αν θα σας αρέσει. Στο Κορδελιό, στα Διαβατά. Ποιο θες και πιο μέσα, πάμε και πιο μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας ρε. Ο Τσίπρας έχει βάλει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρετούνται ένας-ένας για να μην φανεί ότι υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Φάμελος. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή λίγη αντίληψη δεν έχετε. Έχουνε συμφωνήσει, απλά τι είπε ο Τσίπρας και ο Φάμελος. Ακούστε, για να μην φανεί ότι πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα με τη μία, γιατί θα μας βρίζουνε, και γιατί ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει νέα πρόσωπα, υποτίθεται, και θα καταλάβουν ότι δεν έχει νέα πρόσωπα και ότι θα πάμε πάλι όλοι οι ίδιοι στο κόμμα του, θα παρετούμαστε ένας-ένας. Εντάξει, και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε όλοι στον Τσίπρα. Αυτό είναι το κόλπο τους. Ένα πολύ αστείο κόλπο που θα μπορούσε να καταλάβει και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Κι όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει. Αναρωτιέται τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, δεν βλέπεις. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουνε. Δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει την πόρτα, πιστεύετε? Εγώ λέω ο Φάμελος. Ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα θα είναι ο Φάμελος. Ο Πολάκης που είναι, ο Πολάκης είναι για ψαροτούφεκο. Παίρνει τη βάρκα, πάει για ψαροτούφεκο, γυρνάει καμιά μέρα στη Βουλή, βρίζει τον Άδωνη και ξαναφεύγει. Δεν μας λέει όμως και αυτός για τον Καλογρίτσα. Δεν μας λένε όλοι αυτή την άποψή τους για τον Κοντονή, για τον Τσίπρα. Που εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον Άδωνη. Ας πάει τώρα ο Άδωνη στα αποδεικτικά στοιχεία για τον Κοντονή και για τον Τσίπρα. Να δούμε, θα τη βάλουν την υπόθεση στο σιρτάρι μετά από τη μήνυση του Βελόπουλου ή δεν θα τη βάλουν. Εγώ θέλω να δω. Και εφόσον ο εισαγγελέας δεν κάλεσε τον Άδωνη να τον πει, έλα εδώ ρε, Σπυρό. Δεν ξέρω κι αν βαφτίστηκε Άδωνης. Πρέπει να το δω αυτό. Μήπως βαφτίστηκε Σπύρος και ήθελε να είναι ξεχωριστός και διάλεξε το Άδωνης. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Έπρεπε να τον πει ο εισαγγελέας, έλα εδώ ρε Άδωνη, υπουργός είσαι. Κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπαιρνε. Για πες μας, δεν τον κάλεσε κανένας. Πήγε ο Βελόπουλος, έκανε μήνυση και τώρα πρέπει να πάνε υποχρεωτικά. Θα τους καλέσουν ή θα βάλουν την υπόθεση στο αρχείο. Περιμένω να δω. Γιατί θέλω κι εγώ να μάθω από ποιον τα έπαιρνε ο Κοντονής. Από ποιον τα έπαιρνε ο Τσίπρας. Και θέλω να μάθω επίσης και από ποιον τα παίρνουν οι νεοδημοκράτες. Γιατί θα κλωτσίζουνε και οι τσιπρικοί. Και θα πούνε, α, και αυτοί τα πήρανε. Όπως έλεγαν για τον Καλογρίτσα, σου λέω, μες στη Βουλή. Άλλο κι αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με τον Άδωνη μες στη Βουλή. Και έλεγε ο ένας. Παίρνεις μαύρες σακούλες. Με τον Καλογρίτσα, με τον έναν με τον άλλον. Φώναζε ο άλλος. Και εσύ παίρνεις μαύρες βαλίτσες. Πας προς τη Λάρισα και γυρνάς πίσω. Αυτά τώρα έχουν ακουστεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και οι εισαγγελείς παίζουν μπεγλέρι. Και οι εισαγγελείς παίζουν τάβλι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε αν όντως πήρε μαύρες σακούλες, αν όντως πήγε για μαύρες βαλίτσες. Τίποτα. Αδιάφοροι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, γιατί ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για τις σημαίες, για τα εθνικά θέματα, για τα F-35, για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, για τον Μητσοτάκη, τον Δένδια και για όλα όσα συμβαίνουν. Ζήτω το έθνος! Ψηλά οι ελληνικές σημαίες! Μόνο ο πατριωτικός χώρος μπορεί να σώσει την Ελλάδα από το βούρκο. Αλλιώς θα αφανιστούμε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει 2 χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις 2 τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM 92.0 29600.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
15: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
20: Βεβαίως.
19: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
20: Πολύ.
19: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
21: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
19: Είναι
21: χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
22: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
23: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
22: Καλά, κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
23: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
22: Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κάλλη, από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
22: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
23: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα πόσο ξέρω τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
23: Συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου, που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή, και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισακ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει πάλι, και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων, αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική?
22: Σωστό.
23: Μόνο η ελληνική σημαία φταίει?
22: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στο νομό Εύρου, κοντά,
23: ναι,
22: στα χωριά Δίκαια.
23: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί στον υπόλοιπο Εύρο, νοτιότερα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
22: Ναι, απλά έτσι, ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει, ναι, ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα, υπάρχει ένα σημείο, ναι, σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται, ναι, από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο, η οποία έχει ζωγραφισμένη, ναι, σε κάθε έδρα της την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες: τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα, και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
23: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
22: Έτσι.
23: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
22: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
23: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
22: Έτσι είναι.
23: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί, αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
22: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
23: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε, καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά, πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας, των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλημμύσει τον νατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια, επηρεάζει δραματικά το φρόνημα και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Ένας από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
22: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το casus belli, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει, κύριε Κάλε Μητσοτάκη, να το απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει?
23: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
22: Σωστό.
23: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
22: Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
23: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μια περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
22: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω, άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
23: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι? Πεςτε μου, κύριε Σερέτη, πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι? Πήγε ο ντόκος να πει τι? Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι? Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει? Τι δουλειά έχει να πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
22: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και τα έχει ξεράσει.
23: Αυτό λέω, αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
22: Βέβαια.
23: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι ο Μητσοτάκης? Πέστε μου.
22: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον?
23: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.
22: Ναι.
23: Εναντίον της Ελλάδας, και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
22: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
0: Ναι, ναι.
22: Είχε δηλώσει.
0: Ναι, ναι,
22: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
3: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους συλλόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
5: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο. Βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
20: Τι?
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
20: Τι?
22: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο διεθνές δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικός σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Δηλαδή αυτογκολ παντού.
0: Αυτογκολ, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
22: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
0: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ, γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας, αλλά και στο Νότο. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια, επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35. Που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
22: Δεν είναι επικίνδυνο, αυτή, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35.
0: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
22: Βέβαια.
0: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
20: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
22: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
20: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
20: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
20: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
24: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
25: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
1: μπλέξουμε. Ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο και αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα, καθώς όπως γνωρίζετε ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατέψει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
0: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό το παραγόμενο αυτό είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
1: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί? Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες, μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο. Είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
1: Το ίδιο και εγώ,
0: και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και δι οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε.
1: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους, και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουνε, ήδη αγοράζουν.
0: Ναι, λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούνε με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουνε. Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι ή δεν μπορούν να το πούνε.
1: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς. Ποιος μου το λέει εμένα.
0: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
1: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
0: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Αλλά τα δούμε
0: κι αυτά. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν καν να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
1: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
0: Και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
1: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
0: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
1: Μα το γράφει έτσι όμως.
0: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
1: Πρέπει να πάει όμως για να πέσει πάνω. Αλλιώς επιφανειακά.
0: Ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού. Το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
1: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
0: Τον Τζολάνι, λέτε.
1: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
0: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον ευλήθει, να το πω. Την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον ευλήθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον

0: βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
0: Ότι εμείς κινδυνεύουμε από τη, για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
1: Αυτό,
0: και τα λοιπά.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
0: ναι, αλλά είναι
1: δίνει μάχη,
0: ένας.
1: Δίνει μάχη.
0: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
0: Συνέλευση. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
1: Συμφωνώ.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένας, υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί.
1: Δεν
0: περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
1: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία. Θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πως δουλεύει Rheinmetall και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει. Θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
0: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
1: Η Αμερική θα βοηθήσει?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

0: μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
1: Το ίδιο, θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε, και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική.
0: Η Ουκρανία είχε εγκαταλειφθεί στη μοίρα της, τέλος.
1: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
0: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
1: Τώρα μόνο διεκδικεί.
0: Και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας το βλέπουμε. Γιατί να τον τελειώσει? Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
1: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι είναι τραγελαφικός τύπος.
0: Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ είχε και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
1: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
0: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαν Τραμπ, την πω την έκφραση,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους? Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το Δεύτερο Παγκόσμιο? Ποιος χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη? Μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Ποιος του έστελνε πετρέλαια? Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ? Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή? Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις,
0: ναι,
1: τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
0: Έχουμε, ναι, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν,
1: ναι,
0: θα πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών στα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
0: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
0: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέφωνά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Έχουμε, το θυμήθηκε τώρα, στο 70.
0: Έχουμε, και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
0: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρέπτης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά.
1: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουν θα δούνε.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2, εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα πάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
1: Τρέλα.
0: Για γέλια υπόθεση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΣ ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας. Ποιοι? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί? Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
1: Συμφωνώ.
0: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Για άλλη μια φορά τοποθέτησε τις απόψεις του, μάθαμε κάποια πράγματα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Μετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεν είναι κακό σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Έρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θέλουν να τριπλασιάσουν. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όλοι αυτοί που έχουν βρει το χρυσό κουτάλι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κλείνετε το ραδιόφωνο ή το κινητό ή το τάμπλετ. Από όπου και αν ακούτε, ό,τι και αν ακούτε. Έτσι. Κάθεστε εκεί που είστε για να καταλάβετε τι λέμε για τις πυρκαγιές και για τις ανεμογεννήτριες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε σε το ποσό των 32.330.31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
6: Όπα, όπα, όπα, περίμενε. Ποια αθλητική ζώνη, ρε φίλε. Περίμενε, βάλ το σωστό το σποτ. Αθλητική ζώνη, καμία αθλητική ζώνη. Βάλ το κόντρα στο σύστημα.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Μετόλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Θα βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας. Λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα βολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 γιγαβάτ, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 γιγαβάτ τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αιωλικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα για να πούμε ότι είναι αυτάρκιστο ρεύμα είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό, μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες, οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο τσέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομίζει.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983
3: και συνεχίζουμε μαζί.
1: Η κατευθυμένη ανησυχία σε ολικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτό. Αυτά δεν τα λένε έτσι. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Δεν έχει 5.
0: Πόσο?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρεί σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000, είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό, δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα, σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω, ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν, καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα, πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα στο καινούργιο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται, θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα το ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Που ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα, αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια, που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τύπου ότι αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα. Και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί δεν θα έγραφε κάτι τέτοιο.
0: Καθόλου
1: ότι για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει. Καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μια περιοχή, επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα, που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου, να το πω. Πραγματικά έχει νεολατηθεί όσο τίποτα άλλο.
0: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά καλώς ή κακώς, όταν μιλάνε για δημοκρατία, πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού. Και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε. Η λόγη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτείς σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια, δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα, μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 8 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Είτε αν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τα τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχει αποφασίσει και η γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5 χιλιάρικα. Μην πω παραπάνω. ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτριες, όλο αυτό να τρέχει και στα συμβούλια της επικρατείας. Όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είπε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σου βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε, κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα. Έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και πήρε πίσω αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσο έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε 3 για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό, είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου, και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
4: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
5: Μάλιστα.
4: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση. Θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει. Γιατί σε οποιονδήποτε Δήμο και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένα. Και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φόρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
0: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά παρκά. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης. Και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι άλλο είναι?
1: Είναι κι άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή τι έκανε με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι στους κρίσιμους τομείς, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάνετε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε οι τιμές εκεί που πήγανε? Δεν υπήρχε.
0: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερα, αυτό είναι.
1: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
0: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα?
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη τιμή.
0: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
1: Για να σε επιβεβαιώσω.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα?
0: Ποια?
1: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
0: Η ΓΕΚ Τέρνα.
1: Ναι. Να σου ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% από τα 19. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο Χιτέα Σιτβά με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του περιβάλλοντος. Ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί πρώτο για χρηματικό.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βιβλίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ράδιο κάμα. Πάτα είναι το 4.
7: Μέτρησα τα χρόνια μου Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
8: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
0: Μίνα,
9: και Ερμού.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
17: Ράδιο Γάμα
18: 94FM.
17: Αχαΐα,
18: Ηλία,
17: Ετωλοακαρνανία
18: και www.radiogamma.gr.
1: Κεντρικό επίπεδο. Αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν? Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή, η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΙΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άλλο από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδας στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν ότι είναι το πιο έφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέθαν έξω και τα οικονομικά, και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει, τριπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταχειρίσιμη, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις που έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν, λοιπόν, μονοπωλιακά και λέει, τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο. Αν και είδατε ότι πάλι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Περιστέρης, πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε? Χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί, μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε? Χωρίς σούπερ μάρκετ, μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν, όπως είπατε. Αυξάνω το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, τα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρουν κάπου.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για μένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατήσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μόνιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μόνιμοποιεί υφυπουργούς. Μόνιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει, αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι. Δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση. Μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι, από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί παράδειγμα ο άλλος όπως ήταν στην Κρήτη να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχει κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως τις έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά και υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά, το κάθε καταργάτη θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
0: Okay, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικότητες.
1: Όλοι δεν με πείθουν.
0: Okay, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο

0: το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνουν δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και σε βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλανε αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του κλειστού του πολυλογικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα. Να δούμε το τι χρειαζόμαστε, προς τα πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος όχι των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσω στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό. Να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια. Η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη. Να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φθηνές τιμές και βάσει των φθηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδης.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί σε κάποιες περιοχές, μετά από τις πυρκαγιές, ξεφύτρωση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.

0: προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θέματα από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή.
1: Βέβαια.
0: Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ, και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί κεντρική Εύβοια 2 φορές.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια, και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά, να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει η αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
0: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε, η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
0: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει διπυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσια. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν οι εθελοντές. Κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά, πώς καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που. Δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς ντρόουν, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν δεν προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
0: Με 20 και 25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πείνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει, το μισό πήγε στις ΑΠΕ. Έτσι.
1: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και το 70% πήγε.
0: Παραπάνω. Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε? Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες Όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτό τον τόπο.
0: Ναι. Μου θυμίζεται για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κηλικία που τα είχαν οι οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κηλικία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
0: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
1: Βέβαια.
0: Και
1: ποιοι ήταν manager. Η κόρη του πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Εντάξει, γιατί με τις άπεδες είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι. Να καταφέρουμε, η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό στην παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
1: Έτσι.
0: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, στη γη μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Υπογεννητικότητα δηλαδή.
0: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15, και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτική σε αυτούς τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Και πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους, και είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν πραγματικά. Μην τα λέμε όλα μαύρα, έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές, όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι. Έτσι. Που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα, δηλαδή όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε κι αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων, δημοτικά συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μες στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Καλό
1: μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα πεις λέει τίποτα για την ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Καλά, δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη τι ανάλυση κάναμε, δεν άκουγες? Κάτσε, άκου τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη. Ανεβασμένα είναι όλα στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Δεν τα παρατάμε. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Δεν ξεχνάμε με τίποτα τι έχει συμβεί και ποιοι μας κατέστρεψαν. Και όπως είπε και τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής, οι πρώην πρωθυπουργοί περάσανε από την εξουσία, δώσανε εξετάσεις και κοπήκανε. Όχι στους πρώην πρωθυπουργούς, όχι σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει την εξουσία και έχουν προδώσει το λαό. Δώσε, βρέχεις τη φτωχογειτονιά, γιατί μόνο οι φτωχογειτονιές θα μας σώσουνε. Κούλι πονά και φταίει ο Βοράς.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος και χειρίες με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

Il peut vous raconter l'histoire de trois générations.

0: ώρα είναι 4:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Παρακαλώ, Αντώνη.
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες!

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: στάδιο. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
4: Ειδήσεις.
3: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το πάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: πράγμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Οδείο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιοπράγμα. Πάντα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων .gr.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος και χειρίες με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει 2 χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις 2 τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων, βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος, αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθωώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το μπάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος είναι?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: www.galavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.galavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.galavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπητο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
1: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
2: Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας προαλήφεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέρεται για τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ενώ την ίδια στιγμή καταραίει και το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Παράλληλα, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και αγαθά. Παράλληλα, η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό επανέρχεται μετά το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν που αποφάσισε ο Τραμπ. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου για όλα τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα για λόγους βελτίωσης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ταχιάος, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν μετά την τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων. Αγγλόφωνη ιατρική σχολή ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με δίδακτρα 12.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές από το εξωτερικό. Η λειτουργία της σχολής ξεκινά το Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και καθιστώντας στη χώρα κόμβο εκπαίδευσης. Μάλιστα, η απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου προβλέπει ότι μέχρι 10% επιπλέον Έλληνες φοιτητές μπορούν να εγγράφονται απευθείας στο τρίτο έτος, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια ιατρική στο εξωτερικό και έχουν περάσει την αξιολόγηση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το νέο τμήμα θα έχει 50 φοιτητές, οι οποίοι θα είναι όλοι κάτοχοι ξένου διαβατηρίου και θα έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου στο εξωτερικό. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος. Σε απόσταση αναπνοής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία από τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορος, η οποία βρίσκεται ως εγκαυματία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κηδεία της μητέρας της Βάγιας Νέστορος, που πέθανε από ολικά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο 24 ώρες μετά την επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους, γίνεται σήμερα στην Κοζάνη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και αντιπροσωπιών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φρένο στις δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν κατηγορούμενους για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με μόνο κριτήριο την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θεσμική αυτή αντίδραση της κυρίας Κοβέση εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυριοδικείου της Αθήνας στην αποκαλούμενη δίκη των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό, ο οποίος αν και κρίθηκε ένοχος, επέστρεψε το ποσό των 32.330,31 λεπτών του ευρώ και αθώθηκε. Απαντώντας στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Το Μαξίμου παρεμβαίνει τώρα πλέον δυναμικά στις εργασίες των Επιτροπών της Βουλής. Επιχειρώντας να συνεχίσει το πάζωμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, κατάφερε να απορριφθεί η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αποχώρησε με καταγγελίες από τη διαδικασία.
4: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Ράδιο. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Oh,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακυκλούς στα FM.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: κίνηση.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου. Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα.
7: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Ils sont

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Radio Gamma 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.